0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
5: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
4: Πάτα και καμπανάκι.
5: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Από μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα για...

μιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε: «Κοίτα, μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλά, σώπαινε», και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι: «Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα». Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε «σώπα». Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν: «Μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα». Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας στο

ψηλά μας δώσαν και παράσημα και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξυσμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή.

0: κομμουνιστής?
1: Όχι.
0: Είσαι αριστερός?
1: Όχι.
0: Είσαι δεξιός?
1: Όχι.
0: Είσαι κέντρο?
1: Όχι.
0: Είσαι πακ?
1: Όχι.
0: Είσαι βρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
1: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
0: Α, όχι. Είναι ο πατέρας?
1: Όχι.
0: Ήταν όμως ο παππούς σου?
1: Όχι.
2: Έχετε ώρα?
1: Όχι.
3: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Και να κάνετε υπομονή και χαίρετε.
4: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, πίσω
5: σου... Εσείς ποιοι ήσασταν?
4: Ο εραστής.
6: Ο εραστής.
4: Ο εραστής. Ο εραστής.
6: Ο εραστής.
7: Δεν το λέγατε μόνο εσείς. Και εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
4: Όχι, όχι, λάθος κάνετε. Όχι, όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
7: Ό,τι. Και το ερώτημα ετέθη ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευρώ πάση θυσία. Ακόμη κι αν οι δανειστές ζητήσουν συντάξεις 320 ευρώ ή ομαδικές απολύσεις.
4: Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ πάση θυσία.
7: Όταν σας ρωτούσαμε, λέγατε προκειμένου να πάμε στο... Στην καταστροφή εκτός ευρώ,
4: αυτό το λάθος.
7: Όποια συμφωνία. Αλλά εν πάση
4: περιπτώσει. Αυτή είναι η γλώσσα των αντιπάλων μας.
7: Τώρα...
4: Ευρώ πάση θυσία. Γιατί ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της κόλασης.
7: Αντιπαράθεση.
4: Τον Απρίλιο.
7: Ας λέγατε όμως, το τρίτο μνημόνιο είναι χάλια. Δεν το ψηφίζω, μεγάλε. Να πας πίσω, να ξαναδιαπραγματευτείς, να πεις ότι η Βουλή μου μου λέει ότι αυτό είναι ένα χάλιο μνημόνιο. Δεν το είπατε. Το ψηφίσατε.
4: Μα γιατί λέτε ψέματα? Να σας πω τι.
7: Λέω ψέματα.
4: Επιτρέπει. Η οποία καταλήγει.
7: Τροπή σας να μου λέτε ότι λέω ψέματα.
4: Μα μπορούσαμε.
7: Ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο.
4: Όχι,
7: απαντήσω. Θα ανακαλέσετε το είπα ψέματα.
4: Σε μου λίγο να σας πω γιατί.
7: Λέω ψέματα.
4: Κύριε Χατζη.
7: Εσείς λέτε ψέματα.
4: Θέλετε να απαντήσετε.
6: Γιατί δεν... κύριε Πρόεδρε, παραδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ψήφισε το μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο. Γιατί δεν το παραδέχεστε εσείς?
7: Όχι, δεν το παραδέχεστε.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχτηκε. Μας τα λένε όλα τα στέλνει και ο Τσίπρας ο ίδιος το λέει.
7: Το ψηφίσατε. Και τώρα τι γίνεται?
4: Ο εραστής.
6: Ο εραστής.
4: Πρώτη νέα περίπτωση.
7: Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αν πάρω και τα χάπια μου λίγο να ηρεμήσω και επανερχόμαστε.
8: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
9: Κατάρα στον ανέμορα!
10: Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Oh, happy
11: day. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει η χώρα. Oh, happy day. Γιατί ζούμε σε μία πυρηδα...
12: Περιλαμβανομένων των
11: πυρηδα το ποδίκι. Oh, happy day. Το ποδίκι, τα Βαλκάνια που έγινε ένα βήμα μπρος.
10: Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες.
11: Ξεκάθαρα τα λόγια του κυρίου Τζιτζικώστα, κύριε Καμένο. Να μην γίνει αύριο υπογραφή της συμφωνίας.
12: Καθαρά δεν μπορούσε να είναι. Αυτό λέω, ναι, εδώ και τρεις μέρες. Πρέπει, δηλαδή, να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο το να υπογραφεί η σύμβαση από τον κύριο Κοτζιά.
10: Μια συμφωνία που σε κάθε άρθρο της διαψεύδει πατριδοκάπηλες και μυσαλόδοξες δυνάμεις και στις δύο χώρες.
12: Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα και δεν μπορούμε να παραδώσουμε χώρο.
10: Που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εύλογες και απολύτως σεβαστές ευαισθησίες των πολιτών μας. Oh, happy day.
13: Oh, happy day. Και η λαϊκή εντολή την οποία έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι καμία χρήση του όρου Μακεδονία για κανένα λόγο, και με κανένα τρόπο. Oh, happy day. Oh, happy
11: day. Oh, happy day. Oh, happy day. Τι μπουρμπούτσαλα είναι αυτά τα οποία λέμε.
2: Τι μπουρμπούτσαλα.
11: Ποιες μεγάλες δυνάμεις το ήθελα.
2: Το ήθελε.
11: Το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα στο αυτονόητο.
13: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε Βόρεια.
5: Λίγο να επανέλθουμε στου δύο στρατιωτικού.
11: Τι είναι αυτά τα οποία λες, τι είναι αυτά που τσαμπουνάς.
9: Οι Έλληνες, οι Μακεδόνες, οι Ευρωπαίοι είναι πιο ισχυροί.
11: Σήμερα είναι μέρα γιορτής.
12: Έλεος.
2: Ψυχραιμία, βέβαια, πριν από λίγο εσείς μιλήσατε για αλλαγή συνόρων.
12: Αυτό πρέπει να συμβεί αυτό.
2: Μετά από αυτή τη συμφωνία.
12: Έρχεται η Θράκη, σας είπα. Έβαλε Γαβρόγλου μητρική γλώσσα την τουρκική στα σχολεία ως δεύτερη.
11: Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Σήμερα γιορτάζει η χώρα.
13: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην ελληνική βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν... Κατάρα στον ανέμορα! Η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, είναι ο εγγυητής της δημοκρατικής ομαλότητας.

0: Με τη βοήθεια της Κρήτης θα είμαι κυβερνήτης, φίλες και φίλοι.
1: Μονάχα έτσι, αγαπητοί μου συμπολίτες, το νησί μας θα μην προκοπεί.
2: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Έτσι μια ματιά την ειδησιογραφία είπα να ρίξω. Κοίταζα το πρωί γύρω στις 5 τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Το εορτολόγιο του ημερολογίου μας αναγράφει Παρασκευή Σωσιομάρτυρος Αγίου Ερμολάου, ιερομάρτυρος επίσης, Αγίας Ωρεοζήλης μάρτυρος. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο Ερμόλαος, η Ερμολία και η Λία. Η Παρασκευή, η Εύη, η Εβίτα, η Βούλα, η Βιβί, η Βέτη και η Βέτη με Ήτα, γιατί Βέτη έχουμε με δύο ταφ και με ένα ταφ. Παρασκευούλα, Πάρης, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρης, Πάρης με Ήτα και Πάρης με Γιώτα. Η Έρση με Ήτα. Ωρεοζήλη, Ωμέγα, Αλφα, Ιώτα, Όμικρον, Ήτα, Ήτα. Ωρεοζηλία. Εδώ το λί γράφεται με Ήτα όπως, με Ιώτα όπως καταλαβαίνετε. Ζήλια, Ζήλη και Ζέλια. Αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας με μια καλημέρα, με όχι πολύ μεγάλη κίνηση σήμερα στον περιφερειακό προς ανατολικά από δυτικά καθώς ερχόμουν. Ίσως ήταν ο καιρός αυτός που έχει επηρεάσει προς το παρόν. Έχει δροσιά, αρκετή δροσιά. Θα πάμε αργότερα στις θερμοκρασίες. Τώρα που ερχόμουν πάνω στον Αηγιάννη στο Φίνικα, η θερμοκρασία ήταν 21 βαθμοί σε Κελσίου. Και θα δούμε σε λίγο πού θα φτάσουμε το μεσημέρι. Όχι κάτι σημαντικό, όλα ωραία, όλα νορμάλ, αλλά ένα μπανάκι, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και έπειτα, γύρω στις 5 με 7 που ζεσταίνεται η θάλασσα περισσότερο. Το μπάνιο θα είναι πιο ευχάριστο αυτές τις δροσερές ημέρες του Ιουλίου. Τις πιο δροσερές ίσως από Ιούλη που έχουμε δει όλα έτσι αυτά τα τελευταία χρόνια. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν ξέρω τι λένε έτσι για να δικαιολογηθούν κάποιοι μετεωρολόγοι, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχαμε τον πιο δροσερό Ιούνιο και πιο δροσερό Ιούλιο των όλων αυτών των τελευταίων χρόνων, και έτσι θα πάει ο καιρός τουλάχιστον όπως φαίνεται, και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές του μήνα που μας έρχεται, δηλαδή του Αυγούστου. 6 και 23 σε 4 λεπτά δηλαδή θα έχουμε ανατολή του ηλίου. 20 και 40 ή 9 παρά 20 θα είναι η δύση του.

0: βράδυς τα νύχτα με χίλια βάσανα βαστά να μην το πιει το κύμα.
1: Την 206η μέρα περάσαμε μέσα στο 2026.
0: Ρε θα και καφέ, ρε δε βαριέ, ρε δε βαριέ.
1: 207η σήμερα, έτσι, οι μέρες, πώς περνάει ο καιρός, πώς περνάει ο χρόνος. Πάμε να βγάλουμε και τον 7ο μήνα, να πάμε στον 8ο. Άντε να δείτε που σε κάνα δίμηνο θα λειτουργήσει και το μετρό της Καλαμαριάς. Να, εδώ είμαστε.

0: Σαν σήμερα είχαμε τη μάχη στα Δερβενάκια, έτσι, με το υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 1822 ήταν κάποιες επαναστατικές μικρές δυνάμεις των Ελλήνων
1: ουρανού, μονάχος του.
0: Οι οποίες υπό τον Θεόδωρο, επαναλαμβάνω, Κολοκοτρώνη, διέλυσαν τη στρατιά του Δράμαλη, του Μαχμούτ Πασά. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε ιστορία, αν έχετε δει για κάποιο σχετικό έργο, έτσι, κάποια σχετική ταινία. Το έβαλαν στα πόδια οι Τούρκοι.
1: Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαίνε. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι άδερφε.
0: Σαν σήμερα εν έτη το 1925 εγκαινιάστηκε στη Νέα Υόρκη το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό, σημαντικότατο, γιατί πρόκειται για το πρώτο υποκατάστημα Ευρωπαϊκής Τράπεζας στο εξωτερικό. Το 1933 οι Σαν Φίλοι ήρθανε, για τους Γερμανούς μιλάω, στη Γερμανία. Ψηφίστηκε νόμος σύμφωνα με τον οποίο θα υποβάλλονταν και υποβλήθηκαν τελικά σε στήρωση άτομα που έπασχαν από βαριές ή κληρονομικές, σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Τόσο καλά.

0: Και εμείς
1: έχουμε ημέρες Κύπρου. Έτσι, σαν σήμερα το 1974, η πένα τότε του δημοσιογράφου. Και εμείς εδώ λογικά που μιλάμε είμαστε δημοσιολόγοι αυτή την ώρα, έτσι. Η δημοσιογραφία είναι γραφή, ε. Τότε λοιπόν οι δημοσιογράφοι έγραφαν με την πένα στις τότε εφημερίδες που κυκλοφορούσαν και ήταν αρκετές, ότι οι Τούρκοι, παρά την ανακοχή που υπογράφηκε, συνεχίζουν την ενίσχυση των δυνάμεών τους στην Κύπρο μέσω του λιμανιού της Κερίνιας.
0: Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε.
1: Πόσοι, για, πόσοι. Πόσοι.
0: Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαίνε. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι άδερφε.
1: Εμείς το ρίξαμε στα πάρτι. Τα μηνύματά σας, κουρσάρος ΜΑΚ, το ξέρετε, κάπα μη κεφαλαίο, Facebook, Messenger. Η μορφή γραπτής επικοινωνίας με την εκπομπή. Μην περιμένετε βροχές σήμερα, αύριο στα κεντρικά υπηρετικά και στα βόρειο δυτικά κατά κύριο λόγο, αλλά και εδώ στην κεντρική Μακεδονία και στα υπηρετικά της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας, εκεί στα όρια μεταξύ δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Αύριο το μεσημεράκι μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές, κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες, σχεδόν τίποτα, έτσι, την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τρίτη. Εάν μας κάνουν το χατήρι και κοπάζουν σιγά σιγά, γιατί ο κόσμος έχει πάει για μπάνιο και αυτό που οι διακοπές τελειώνουν τέλη του μήνα, όσοι μπόρεσαν και πήγανε φέτος, είναι λίγοι βέβαια, αλλά πήγανε κάποιοι. Να κάνουν τα τελευταία τους μπάνια, εκτός αν είναι και στο πηγενέλα, όπως κάνει πολλοί κόσμος φέτος, ιδιαίτερα αυτοί που κάθονται πλησίων παραθαλασσίων περιοχών, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Οι άνεμοι λοιπόν αυτή την ώρα είναι βοριάδες στο Αιγαίο, νοτιάδες στο Ιόνιο, θα ξαναγίνουν βοριάδες στο Ιόνιο, θα προσπαθήσουν να γυρίσουν νοτιάδες από την Εύβοια και πάνω προς το Βραδάκι, δεν θα ξεπεράσουν πουθενά όπως φαίνεται, μόνο στα νοτιοανατολικά της περιοχής του Αιγαίου Πελάγους θα έχουμε εκεί και 6 μποφόρ, τις άλλες όλες περιοχές πουθενά δεν βλέπω πάνω από 4 μποφόρ, όλα ωραία, όλα καλά. Έτσι, και εμείς στον καφέ, ναι.
0: Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι. Τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, αδερφέ.
1: Γιατί να βαρεθείς τώρα που θα πάρετε όλοι και χοντρές συντάξεις? Έρχεται το Σεπτέμβριο, έτσι. Εκλογές θα γίνουν μετά, οπότε θα έρθουν οι καινούργιες εξαγγελίες. Βέβαια το λογικό θα ήταν, επειδή αυτά όλα φορολογούνται και τα επιπλέον, να μας πούν πόσα πραγματικά θα βάλουμε στη τσέπη μας, έτσι. Όχι πόσα θα μας δώσουν, γιατί από αυτά που θα μας δώσουν κάποια τα παίρνουν πίσω, έτσι. Με μια θερμοκρασία η οποία στην Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει στους 30 βαθμούς σήμερα εκεί στην περιοχή του Εύρου, ενώ θα χτυπήσει και 31 βαθμούς κάπου εκεί μεταξύ Σερών και Δράμας, εκεί που τους καημούς τους μετράμε με έναν διαφορετικό τρόπο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που στις περίκλειστες περιοχές, δηλαδή αυτές που δεν έχουν θάλασσα, η θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά. Στην Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει πουθενά τους 27 βαθμούς Κελσίου, ίσως χτυπήσει 29 στα Γρεβενά εκεί προς τα όρια με την Θεσσαλία και την Ήπειρο. 31 βαθμούς θα έχουμε σήμερα στην Ιγουμενίτσα, 32 θα έχουμε στην Άρτα και στο Μεσολόγγι, 31 με 32 στην Πάτρα, 29 στην Τρίπολη το μεσημέρι. Και η πρωτεύουσά μας δεν θα έχει μεγάλη θερμοκρασία, γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 31 θα έχουμε στο Καστελόριζο, 30 θα έχει το Ιόνιο Πέλαγος από την άλλη πλευρά. Για το Αιγαίο εκεί να παραμείνω λίγο, ενδεικτικά να αναφέρω ότι 29 θα έχουμε στις Κυκλάδες, 28 θα έχουμε το μεσημέρι στοιχείο και 30 στη Μυτιλήνη, ενώ ένα 28 θα χτυπήσει μάλλον στον Αϊστράτη με 34 βαθμούς στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, ιδίως το μεσημεράκι προς τον Κάμπο. Αύριο πάνω κάτω έτσι θα είναι, κάνα 2 βαθμούς θα είναι μεγαλύτερη η θερμοκρασία. Έτσι να πω για εδώ για τη Θεσσαλονίκη ότι αυτή η 21 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι που είχαμε το πρωί, τώρα πρέπει να είναι γύρω στους 22 με 23, θα γίνουν 32. Αύριο θα έχουμε και 36, έτσι, αύριο θα έχουμε και 36. Εκεί και λίγο παραπάνω ίσως την Τρίτη, αλλά και από την Τετάρτη και μετά θα αρχίσει πάλι έτσι σιγά σιγά η θερμοκρασία να παρουσιάζει μια καμπή. Αλλά θα έχουμε πολύ αυτές τις μέρες ηλιοφάνεια. Στη Φλόρινα εκεί που τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικότερα, το 19 το πρωινό θα γίνει 31 βαθμούς, ίσως το μεσημέρι στην πόλη μέσα εκεί που υπάρχει κίνηση, γιατί όπως είπαμε στην 29 βαθμούς βαριά βαριά να έχουμε στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Μέσα στις πόλεις βέβαια η θερμοκρασία είναι λίγο μεγαλύτερη, ενώ και 35 μπορεί να χτυπήσει αύριο στην Φλόρινα, αλλά λίγο μικρότερη η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες και παντού ηλιοφάνεια από ό,τι βλέπω. Και για να παραμείνω λίγο έτσι στον καιρό για να τελειώσουμε με τα καιρικά, στο Μοναστήρι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγο μεγαλύτερη θερμοκρασία αύριο και ενδεχομένως και λίγη συννεφιά. Στους Αγίου 40 καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, η θερμοκρασία θα πιάσει στους 31 βαθμούς σήμερα, τους 32 βαθμούς αύριο. Να πάμε μέχρι την Κύπρο, να πάμε μέχρι την Αμόχωστο, εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι τους 36 βαθμούς Κελσίου, 22 είχαμε το πρωί, έχει και λίγη έτσι αραιή συννεφιά, 38 αύριο, 47 μεθαύριο και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει μέρα με τη μέρα να πέφτει, ότι το Σάββατο θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά ένας ήλιος λαμπρός παντού. Τι ξέχασα, να μην πω και την πρωτεύουσα του Πόντου, την Τραπεζούντα. Εκεί έχουμε δροσιά, έχουμε βροχές, έχουμε και δροσιά, έχουμε και συννεφιές και θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα και τους 25 αύριο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σταδιόλε!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τα μηνύματά σας να επαναλάβω. 9 και τα λοιπά δεν έχουμε πια εδώ στην εκπομπή. Στο Κουρσάρος Μακ, εδώ στο Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Κουρσάρος Μακ, όπως είπαμε, και αν θέλετε να αναφέρω μόνο το όνομά σας και όχι το υπόνυμό σας, ξεκινήστε με ένα όχι, αν είναι δυνατόν με κεφαλαία γράμματα, το μήνυμά σας, για να βλέπω πρώτα το όχι και έπειτα το υπόλοιπο.
1: Να με προλάβει και στο ερωτά μου το καράβι, αϊ Νικόλα σου γυρεύω, να μου τα φέρεις όλα τρίμα.
0: Τώρα θα ήταν ουτοπία να μην στείλει το πρώτο μήνυμα σήμερα ο Τάσος ο Καζαντζίδης, αφού εδώ και πάνω από 2 ώρες. Καλημέρα, εν Χριστώ, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη μου γράφει, και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλή Ανάσταση για την πατρίδα μας, αναμένουμε τα γεγονότα. Καλή άδεια, λέει, καλή δύναμη, ναι, γιατί μετά το 15 Αύγουστο θα μας ακούσετε τώρα, και κάποιες, όπως φαίνεται, απογευματινές εκπομπές επίσης θα έχουμε πριν τις πρωινές του Σαββατοκύριακου. Να φορτώσεις τις μπαταρίες για τη συνέχεια της επιστροφής. Εύχομαι καλά να περάσεις. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα σε όλους. Από τον Πόντιο αληθινό πατριώτη Τάσο, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Να σου πω ότι θα συνδυάσω και με ρεπορτάζ, γιατί θέλω να βρω κάποια πράγματα, να λέω συνεχώς καινούργια στοιχεία στην εκπομπή. Προσπαθώ, όπως ξέρεις, να βρω την είδηση η οποία συνήθως δεν υπάρχει σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, και νομίζω ότι, εντάξει, λέμε κάποια πράγματα στην εκπομπή τα οποία δεν τα ακούτε σε όλες τις εκπομπές, έτσι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ηλία από την Κοζάνη. Ευχαριστώ το μήνυμα, φίλε Στράτο, επίσης από την Κοζάνη.
2: Ξέχασε.
0: Όπα.
2: Απόψε ο Θεός.
0: Τι φωνή όμως, τι φωνή, τι ερμηνεία.
2: Να ανάψει το φεγγάρι.
0: Ήταν η μέρα που είχε συννεφιά, φαντάζομαι. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα, Απόστολε. Κάθε εκπομπή σου ήταν κάτι περισσότερο από ενημέρωση. Μια επιθύπηση πως η αληθινή δημοσιογραφία υπάρχει ακόμη. Θάρρος, χωρίς φόβο και χωρίς συμβιβασμούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα καλά σου λόγια τα οποία μου γράφεις, καλέ μου φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφεις κι άλλα. Και μου εύχεσαι ολόψυχα ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι, έτσι να γεμίζουμε δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, καλέ μου φίλε Γιάννη Καλίτση. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η δύναμή μου είστε εσείς. Και όταν η δύναμή μου είστε εσείς, όπως καταλαβαίνετε, είστε ο μεγάλος μου χορηγός. Εσείς, όλος αυτός ο κόσμος που με ακούει τόσα χρόνια, εσείς που σηκώνεστε πρωί-πρωί, ιδιαίτερα που είστε εδώ στην Ελλάδα και σηκώνεστε πρωί για να με ακούσετε, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως παραδείγματος χάρη πολλοί φίλοι που έχουμε κάνει μέσω ραδιοφώνου, μέσω Μετρόπολης 95,5 και τις δικές μου εκπομπές σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου υπάρχει ελληνισμός. Και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το Hellenic Radio Perth, τον Ανδρέα τον Τζαβέλα, που μας κάνει τόσα χρόνια αναμετάδοση εκεί στο Perth, στην μακρινή ακόμα και στο χάρτη Αυστραλία. Όλα ωραία, όλα καλά, η νύχτα όμως έφυγε και ήρθε η μέρα, και ο ήλιος σιγά σιγά δείχνει τις ακτίνες του, φέρνει τη φωτεινότητά του και τη ζεστασιά του. Εύχομαι και στις ψυχές των ανθρώπων. Άιδε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη.
1: Μα είσαι νερά ηθογέννητη και σε έχουν χαϊδεμένη.
0: Να καλημερίσω τον κύριο Παυλίδη από την Κοζάνη. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Ποπάη, όσο και να προσπαθούν κάποιοι, ο ελληνισμός δεν πρόκειται να γονατίσει σε κανέναν. Η πολιτική ναι, ο λαός ποτέ.

Την ξύλινη στα ψαράκια. Εσύ είσαι στην ταβέρνα. Στην Βασιλική επίσης, έτσι. Στον Άγιο Νικήτα. Και λιγότερο στην πόλη της Λευκάδας, η οποία έχει πάρα πολύ κίνηση. Έτσι, δεν έχεις που να παρκάρεις. Τα γνωστά των τουριστικών υπέροχων πλευρών της Ελλάδας. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, να πάμε μέχρι τους Αμπελοκήπους, να πάμε στο Μάικ τον Κυριακό, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα με τη δική του καλημέρα. Αν είστε σε θέση να δείτε, να περπατήσετε, να μιλήσετε, να αγαπήσετε και κάθε πρωί να σηκωθείτε από το κρεβάτι, είστε απίστευτα πλούσιος άνθρωπος. Πόσο δίκιο έχεις, φίλε Μάικ. Πόσο δίκιο έχεις. Καλημέρα και από εμάς και από μένα και από τους ακροατές για όλο αυτό το ωραίο, το υπέροχο μήνυμα το οποίο μας έχεις στείλει. Καλά, τέτοια ώρα ανοιχτό καφέ εσύ, τέτοια ώρα ανοιχτό καφέ, σοβαρά τώρα μιλάς, έτσι. Αλλά εκεί, εντάξει, τουριστική περιοχή είστε στη Χαλκιδική, άνοιξαν τα καφέ από νωρίς, δεν ξέρω αν κλείσαν και το βράδυ. Γεια σου Ηλία, καλημέρα στα Μουδανιά, καλημέρα στον Ηλία. Το έχω εδώ, το τραγουδάκι σου το έχω. Εσύ ξέρω, συχνάζεις τα μικρά καφέ συνεχώς.

Στα Γιάννητσα, καλημέρα. Τα παιδιά του Παρασκευού Σαββατοκύριακου εργάζονται και σήμερα και μας ακούνε για το τριήμερο μεροκάματο της εβδομάδας. Για τρία ένσημα, μπας και δείτε μετά κάποια σύνταξη. Και άμα δεν χρωστάτε στο ασφαλιστικό ταμείο, θα την πάρετε ολόκληρη. Αλλιώς κουτσουρεμένη.

Τη φίλη μου τη Σταματία ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Να τις μεταβιβάσω και εγώ τις δικές μου ευχές για καλό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο ήρθε και θα επαναλάβω και πάλι με όλα τα στοιχεία τα οποία έχω συγκεντρώσει από άποψη θερμοκρασιών, ημερομηνών, με συγχωρείτε κλπ. Ότι είναι ένα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, ίσως το καλύτερο των τελευταίων χρόνων.

Πάμε λίγο στην Κατερίνη, πάμε στο Δημήτρη τον Καλαϊτζή, ο οποίος μου στέλνει το επίσημο έγγραφο πώς προδόθηκε η Κύπρος. Ναι, το έχω αυτό, έχω, μάλλον έχω και ένα διαφορετικό στο αρχείο, Δημήτρη. Θα τα πούμε γι' αυτό μετά, ναι, θα τα πούμε μετά που θα συνομιλήσουμε στις 7.30. Οπότε καλύτερα να το αναφέρουμε εκείνη την ώρα. Και αυτά κανονικά πρέπει και να τα δημοσιοποιούμε για να τα βλέπει ο κόσμος, να καταλαβαίνει τα παιχνίδια τα οποία έχουν παιχθεί. Σήμερα μετά τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή που έχουμε συνέχεια από τη χθεσινή εκπομπή με τα πολλά θέματα τα οποία δεν μπορέσαμε να εξαντλήσουμε και κάποιες δικές σας ερωτήσεις, θα πω ότι θα έχουμε στη συνέχεια στις 8 τον Θεοφάνη Μαλκίδη, καθηγητή Παντίου, γιατί είναι ειδικό σε θέματα Κύπρου, ελληνοτουρκικά όπως ξέρετε, εθνικά γενικότερα θέματα, και θα έχουμε μαζί μια πάρα πολύ ωραία, όπως γίνεται κάθε φορά, συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία δείχνει ότι τελικά δεν αλλάζουμε, παραμένουμε όπως είμαστε εμείς, αλλά δεν αλλάζουμε. Μπορεί να κατηγορούμε τους πολιτικούς μας ότι ακολουθούν ίδιες πολιτικές. Έβλεπα κάποιον βουλευτή ο οποίος είχα πει εκείνο το σλόγγαν κάποτε, έχω πολλά χρόνια που το είπα και το ξανά είπα και τελευταία, ότι οι πολιτικοί δεν σκέπτονται τις επόμενες γενιές, σκέπτονται τις επόμενες εκλογές. Και είδα σε μια ανάρτηση ενός πολιτικού βουλευτή, όχι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, έτσι από τη Δυτική Μακεδονία, ότι πήρε αυτό το σλόγγαν ενδεχομένως ή δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε, και το έκανε. Εμείς έτσι ως Νέα Δημοκρατία, γιατί στη Νέα Δημοκρατία ανήκει, δεν σκεπτόμαστε τις επόμενες εκλογές, αγωνιζόμαστε, λέει, για τις επόμενες γενναίες. Μακάρι κύριε βουλευτά, μακάρι. Πρέπει να το δείξετε όμως, έτσι δεν είναι?

0: Όσου στείλατε μηνύματα από το πεντάλεπτο και εδώ, θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω λίγο αργότερα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπω λίγο μέσα σε κάποια θεματολογία, έτσι, για να δούμε τι γίνεται σήμερα, τι γίνεται ιδιαίτερα σε ολόκληρο τον κόσμο, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει η πατρίδα μας η Ελλάδα. Βέβαια, εμείς τώρα με την ασπίδα του Αχιλλέα, πώς το είδα κάπου γραμμένο, θωρακίζουμε το μέλλον μας. Ενώ βγήκαν οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν παραδέχονται τη συνθήκη της Λοζάνης, εκεί όπου γουστάρουν τη δέχονται, και είπαν ότι τα Ισραηλινά ραντάρ στα ελληνικά νησιά παραβιάζουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Μήπως και οι Patriots στη Σαουδική Αραβία παρουσιάζουν τη συνθήκη της Λοζάνης γείτονες.
1: Με τραγούδα κι άλλα ήχα, σορχίζομαι δαιμονικά.
0: Ενώ βγαίνουν στην τηλεόραση, λένε διάφορα στην Τουρκία, ακόμα και σε κρατικά κανάλια. Ένας ναύαρχος έλεγε χθες, θα πρέπει να περάσουμε, λέει, τα σύνορα στην Κύπρο και να χτυπήσουμε την... και να χτυπήσουμε. Ποια σύνορα, έχετε σύνορα στην Κύπρο? Τα σκλαβωμένα έχουν σύνορα. Τώρα βγαίνουν κι άλλα στη φόρα, πώς χτυπάνε τον ελληνισμό, πώς κοιτάνε να το χτυπήσουν. Όπως παραδείγματος χάρη αυτός ο Νόλαν με τη μαύρη Ελένη, ο Σβαραγδής τα έβαλε μαζί του, τα έβαλε και με το Χόλιγουν. Και είπε μάλιστα ότι η Οδύσσια αλλοιώθηκε για οικονομικά συμφέροντα και ιδεολογικές σκοπιμότητες. Δηλαδή για να γίνει ντόρος, και αν δεν πάνε κάποιοι να δουν την ταινία, να πέσει η διαφήμιση. Ρε Νόλαν, δεν τρέπεσαι ρε. Δεν τρέπεσαι ρε. Δεν τρέπεσαι ρε ξεφτυλισμένε.
1: Όμως εμείς είμαστε εμείς.
0: Πάντως, για να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα, όλη αυτή η φιλολογία και η παραφιλολογία, έτσι, αν θα κάνουμε ασπίδα, αν θα θωρακίσουμε το μέλλον μας, το έχουμε θωρακίσει νομίζω και θα το θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο με όλα αυτά τα δις που θα πέσουν σε Αιγαίο, σε Εύρο και σε Κύπρο. Και σε Κύπρο. Και σε Κύπρο. Έτσι, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, και σε Κύπρο. Έχουμε και East End στα σκαριά. Έχουμε καλώδια τα οποία θα πέσουν στη θάλασσα και συνηγορούν υπέρ αυτού και οι Αμερικάνοι. Οι μεγάλοι μας σύμμαχοι, που υπολοιπόμαστε βέβαια, είμαστε δεκομένως το τελευταίο αστεράκι στην σημαία τους.
1: Χρόνια με πουλάτε.
0: Πάρα πολλά δημοσιεύματα για την υγεία του Ερντογάν και ποιος ενδεχομένως να τον αντικαταστήσει. Χθες είπα ότι ο κυριότερος δελφίνος είναι ο γαμπρός του, ο οποίος ως γνωστόν έχει σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα. Οικονομικές σχέσεις, όχι, μην νομίζετε κάτι άλλο.
1: Χαμένος πρόγραμμα βατό.
0: Και το μήνυμα που μου έστειλε από την Αλεξανδρούπολη χθες το απόγευμα ένας φίλος, ο οποίος είναι ψαράς, ακούει την εκπομπή αυτή την ώρα, μου είπε: πες λίγο τι θα γίνει με αυτές τις τουρκικές μηχανότρατες, με αυτά τα τουρκικά ψαροκάικα, τα οποία δεν απαντάει το λιμενικό, το ελληνικό. Έρχονται στα δικά μας χωρικά ύδατα, γιατί τους ανεχόμαστε? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Το Ιράν τελικά δεν ξέρουμε ποιος κάνει κουμάντο στην Ερυθρά Θάλασσα, στα στενά του Ορμούς. Από την άλλη, ο Πούτιν έβαλε σκοπό να διαλύσει την Ουκρανία. Πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για ρήγμα στην εξουσία Ζελένσκι, για σενάρια διαδοχής, ακόμη και σενάρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Και έχουμε και μια συζήτηση η οποία δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρηστη, έτσι, για τον οικονομικό διάδρομο Κίνας-Πακιστάν. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αλλάζει το οικονομικό τοπίο, όχι μόνο μέσω ενεργειακής πολιτικής, εμπόλεμης κατάστασης, Αλλά υπάρχουν και άλλα αναπτυξιακά επιτεύγματα από χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία συνεχώς ανέρχεται και εμείς εδώ τι ζούμε, αυξήσεις στην ενέργεια, ένα ενεργειακό χρέος στα νοικοκυριά το οποίο διωγγώνεται, μια Ελλάδα που έχουμε, υπάρχει ανταγωνιστικότητα για μας βιομηχανική, με ποια χώρα μπορούμε άραγε να συγκριθούμε. Και με πάρα πολλές εισαγωγές, ακόμα και τα ρούχα που ενδεχομένως φοράμε, αν δεν γίνει έλεγχος, μπορεί να έχουν επάνω μια μάρκα, μια στάμπα έτσι επάνω καρφωμένη, αλλά να είναι από την Τουρκία, να είναι από την Ινδία. Καλά, από την Κίνα είναι σίγουρα, αυτό το ξέρουμε. Βλέποντας τις τιμές, και μόνο αυτό αρκεί.
1: Κάνεις λάθη, εγώ σε γέννησα, σε έχω αναθρέψει, κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει.
0: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι εδώ στα μηνύματα, παιδιά, είστε τόσο μίζεροι. Γιατί είστε τόσο μίζεροι? Γιατί δεν σας περισσεύουν χρήματα? Δεν σας βγαίνει ο μισθός για τις 72 δόσεις? Και γιατί δεν ακούσατε τον κύριο Υπουργό? Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Στην πανέμορφη Ελλάδα ζούμε. Έτσι, τρώμε κρέας μία φορά στις 15. Χρωστάμε στην ηλεκτρική εταιρεία ενδεχομένως οι περισσότεροι μία δόση και όχι δύο. Βρίσκουμε εκπτωτική φέτα με 11 ευρώ το κιλό. Θα λειτουργήσει και το μετρό Καλαμαριάς. Είπα, εγώ πήρα, έτσι, πήρα καινούριο παντελόνι, έχω και ένα ωραίο σακάκι, να το φορέσω να πάω μεθαύριο στα εγκαίνια. Να δώσω το χέρι μου, κάνω χειραψία τον κύριο Ταχιάο, τον κύριο Δήμα. Διότι οι υποσχέσεις γίνονται πραγματικότητα. Έγινε και ο Ε65. Τώρα θα μου πείτε, έχει διόδια πολλά. Τι να κάνουμε δηλαδή, θέλετε δρόμο χωρίς διόδια? Μη βγάλει κανένα πεθερό υπουργό κανένα φράγκο. Δηλαδή, τι θα γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι, κάποια στιγμή ρε φίλε, θα πιάσει και τον Τζόκερ. Όλη τη μέρα στο πρακτορείο σε βλέπω. Στο πρακτορείο σε βλέπω. Σε λέω, με τέλειωσες, δεν το πιστεύεις. Κάθε μέρα στο πρακτορείο σου λέω, τέλειωσες, ρε παιδί, μας τέλειωσες. Τι θα γίνει, δεν το καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλά πού θα πάει, κάποια στιγμή θα πιάσει και στον Τζόκερ, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Οι λαγοπόδαροι, ξέρεις, αλλιεύονται, έτσι. Αλλιεύονται. Ξέρεις από ποιους αλλιεύονται οι λαγοπόδαροι, Έτσι, καβουροδαγκάνες τότε που είχαν φτηνή, είχαμε πάρει αρκετές, τις βάλαμε στην κατάψυξη. Έτσι, δυο έχουμε ακόμη. Βέβαια, τώρα πάλι λίγο αυξήθηκε η τιμή και δεν μπορούμε να αγοράσουμε πολλές, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς με καβουροδαγκάνες μεγαλώσαμε. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας? Έχεις και μια αλλαξιά, Παντελιώνι. Παντελώνι, δεν έχεις μια αλλαξιά? Και διαμαρτύρες. Έχεις και 3-4 βρακιά. Τι στα κομμάτια, τι μιζέρια είναι αυτή? Στην ίδρυψη σου κάνανε δόσεις. Πηγαίνω έρχεσαι σε θάλασσα 2-3 φορές το μήνα. Επιτέλους, γιατί δεν περνάς καλά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα πας και στην έκθεση να χειροκροτήσεις τον αρχηγό που θα έρθει να υποσχεθεί κι άλλα περισσότερες καβουροδαγκάνες, ακόμα περισσότερα καθρεφτάκια και χάντρες. Θα μου πείτε τώρα, ναι, ότι αλήθεια είναι η πόλη και ο Χάρη. Υπάρχει ένας σαχτηρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες. Αλλά συγγνώμη, τι σημασία έχει αυτό? Είδατε και τα μοντάριστα βίντεο τα κόψανε από τα κανάλια. Αλλά εμείς δεν πάθαμε κάτι. Δεν μαθαίνουμε κάτι τις περισσότερο που θα μαθαίναμε και τι έγινε. Απλά τα βλέπουμε μονταρισμένα.
1: Για σένα.
0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε, μοντάρονται και οι δημοσκοπήσεις. Να μην μονταριστούν τα βίντεο, ρε αδερφέ.
1: Με τελειώσες και γίνει η αγάπη.
0: Να και η κριτική του κινηματογράφου, δεν έλεγα προχθές, έτσι. Φάε, τους άρεσε πολύ η Ελένη. Τους άρεσε κάποιους κριτικούς κινηματογράφους. Δεν τους ακούτε, δεν τους διαβάζετε, δεν τους βλέπετε. Η Ελένη πάρα πολύ ωραία, μαύρη, κατάμαυρη. Θα γυρίσουν και κανένα έργο τώρα για ταινία που τραγουδούσε ο Ζαμπέτας στη Μάρο Κοντού και θα τον μελαχρονοποιήσουν? Εντάξει, τι περιμένετε εσείς τώρα? Μόνο τον Καζαντζίδη ακόμη δεν μας παρουσίασαν κατάμαυρο. Αφρικάνο. Θα τον βάλω να τραγουδάει μαντουμπάλες και ζιγκουάλες μέσα σε κάποια ταινία, έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημά τους, αφού μας σερβίρουν χολιγοντιανά, έτσι, και εμείς τα τρώμε, καλά να πάθουμε.

Ο φίλος μου Παναγιώτης λέει: για να αλλάξεις τον κόσμο, Αποστολή, πρέπει να τον υπηρετείς. Να μην υπηρετείς την ανήθικη εξουσία, την οποιαδήποτε. Λέει ο φίλος μου Παναγιώτης. Σωστός ο Παναγιώτης, έτσι. Σωστός ο Παναγιώτης. Ο φίλος μου Στάθης. Κάτσε εδώ τι γράφεις τώρα, πώς θα το πω αυτό, δεν βγαίνει συμπέρασμα. Δηλαδή αν τώρα λες, Στάθη, ότι ανήκετε στον κεντρό πλέον χώρο, οκ. Εντάξει, στον κεντρό, αλλά γιατί το όνομα του κόμματος θυμίζει εμφύλιο? Εξήγησέ μου το λίγο και θα το διαβάσω για να βγω κι εγώ από την απορία. Ο φίλος Μωσάκης από την Αρέθουσα. Το τένις, λέει, κομματικοποιήθηκε από τα μικρόφωνα. Η Σάκαρη μας είπε πόσο αγαπάει το γιο του γνωστού. Του γνωστού, πιανού γνωστού. Γίνε πιο ουσιαστικός, ρίξε ουσία στο μήνυμα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Επειδή όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοείς, ξέρεις τώρα, βγήκε μια καινούργια παροιμία. Έτσι, όποια χάνει, λέει, στο τένις, κερδίζει την αγάπη.

0: βλέπω αρκετά μηνύματα, πολλά μηνύματα και ωραία μηνύματα. Ο φίλος μου Γιώργος Σασαράκης, καλημέρα από Μόναχο. Άντε ακόμα μια εβδομάδα, πρώτο ο Θεός, θα έρθουμε Ελλάδα. Άντε με το καλό, άντε με το καλό, Γιώργο, να έρθετε Ελλάδα. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης, καλημέρα. Αθανάσιος Κυρκώστας, ευλογημένη Κυριακή σε όλους τους απανταχού ελληνόψυχους. Καλές διακοπές, φίλε μου, να περάσεις όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεκαπενθήμερο, διακοπές θα είναι καμιά εβδομάδα. Η άλλη θα είναι ρεπορτάζ, γιατί το έχω μέσα μου. Δεν αντέχω να μην βρω κάποια στοιχεία τα οποία ψάχνουν εδώ και καιρό και δεν μιλάει κανείς για αυτά. Να είσαι καλά, Κάπτεν Κώστα, από τα Άγια Μετέωρα εκεί. Από την περιοχή, έτσι θα έχετε τώρα και τον καινούριο δρόμο, μια, τι θα είναι τα Τρίκαλα δίπλα ακριβώς. Τι θα είναι τα Κρεβενά επίσης δίπλα. Τι θα είναι τα Γιάννενα κοντά.
1: Με τελειώσε.
0: Άντε, και καλή επιστροφή σε όλους όσοι είστε διακοπές. Ο φίλος μου ο Ναούμ, καλημέρα Αποστόλη, καλές διακοπές. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα, στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Τι εδώ, πάρα πολλοί μας παρουσιάζουν σαν την Κολομβία, έτσι, της Ευρώπης, και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω αργότερα, διότι, ξέρετε, βλέπω μηνύματα και βγάζω και συμπεράσματα εγώ. Βγάζω συμπεράσματα, δηλαδή προσπαθώ να μην διαβάζω κάποια πράγματα μέσα από τα μηνύματα και να τα λέω λίγο, έτσι, να τα μεταφέρω λίγο αργότερα. Στέλνετε κάποιοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω κάτω, ίδια ειδησιογραφία, ας το πούμε έτσι, και κάποιες ίδιες ερωτήσεις, τις οποίες εγώ προσπαθώ με κάθε τρόπο να ανιχνεύσω.

0: μου.
1: Έτσι είναι και ωραία κάποια τραγούδια τα οποία πώς να τα, έτσι πώς να τα αποφύγεις ρε παιδί μου, να τα μεταδώσεις ολόκληρα. Δεν γίνεται αυτή η αποφυγή τελικά. Και εδώ έχω ένα, έτσι, ευχαριστώ για την επιστολή, έτσι θα τη διαβάσω αργότερα. Καλέ μου φίλε Γιάννη από την Καστοριά που μου στείλες κατεβατά εδώ. Διακρίνω, ξέρετε, μία έπαρση, αν μπορώ να το πω έτσι, από κάποιους πολιτικούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα βρίσκονται πάντοτε κινούμενοι στη σφαίρα του απειρόβλητου. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι έχοντες μεγάλη εξουσία στα χέρια τους, με την ψήφο του λαού βέβαια, στις περισσότερες των περιπτώσεων, επαναλαμβάνω στις περισσότερες των περιπτώσεων, προσπαθούν να καλυφθούν για έναν λόγο, πιστεύω, επιπλέον του γνωστού. Επειδή διακρίνω σε αυτούς, σε ορισμένες συνεντεύξεις που δίνουν και φαίνεται από τις απαντήσεις που κάνουν, διακρίνω συμπλέγματα κατωτερότητας. Γι' αυτό πιστεύω ότι στη Βουλή παρακολουθούμε σε πολλές των περιπτώσεων, αντί απαντήσεων σε επικρίσεις συναδέλφων τους, γίνεται από μέρους τους αποφυγή ανάληψης ευθυνών. Από την άλλη, αντί να παραδεχθούν τα λάθη τους, προσπαθούν να τα επιβραβεύσουν με αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της κοινωνίας. Δεν ξέρω, αυτό οι ψηφοφόροι το έχουν καταλάβει. Γνωρίζουν αυτούς τους ανθρώπους, κατάλαβαν ότι δεν μπορούν κάποιοι να μας εκπροσωπήσουν. Απλώς είναι το κόμμα αυτό το οποίο πηγαίνει στις τοπικές, πηγαίνουν σε δικούς τους ανθρώπους και λένε αν δεν μπουν στο επικρατείας αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι μέσα στη Βουλή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτά τα έχετε καταλάβει, έτσι.
2: Το αισθάνομαι.
1: Έτσι. Γιατί αυτό θα πρέπει να το αισθανθούμε όλοι μας, Αντώνη.
2: Το αισθάνομαι.
1: Έτσι. Πρέπει να το αισθανθούμε όλοι μας αυτό και να έρθουμε όλοι μαζί και να πάμε σε άλλες εποχές, σε άλλες πολιτικές, με άλλα πολιτικά πρόσωπα και με πιο γενναία πρόσωπα πάνω στα εθνικά μας θέματα, διότι διακατεχόμεθα, από ό,τι βλέπω και από τις συζητήσεις που γίνονται στα πάνελ της τηλεόρασης, από μία δειλία, και έτσι θέλουμε να πούμε τον κόσμο ότι αυτό που κάναμε, εσείς που το κάνατε δηλαδή, νομίζετε ότι ήταν και το πατριωτικό σας καθήκον. Όχι, δεν το νομίζετε. Σας ανάγκασαν, μας δουλεύετε.

0: Θα σας πω σε λίγο και όλα τα στοιχεία τα οποία έχω συγκεντρώσει. Με πολύ λίγα λόγια, έτσι θα καταλάβετε ακριβώς γιατί η μετρο...
1: .5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
3: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
3: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
3: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μετρόπολης!
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μετρόπολης 95,5. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε.

0: Εδώ και σήμερα μαζί με App Home. Με App Home στη Θέρμη. Ήδη σπιτιού και ήδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά και ρευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού και συμβουλευτική διακόσμηση. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Και μην ξεχνάτε, συμβουλευτική διακόσμηση. Επικοινωνώντας μαζί μας το 2316-009221. App Home Καραολή και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης.
1: Παδάκι μεθυσμενάκι στα καβιλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι, δουλειά δουλειά.
0: Σε επόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας.
1: Γουλιά, γουλιά.
0: Αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Είμαστε μαζί σας με γνώμονα πάντοτε την ποιότητα. Μία ποιότητα η οποία και φυσικά έχει γεύσεις παραδοσιακές. Τυροκομείο Πάικο. Φέτα Pop, Μπάτζιος Pop, γίδινο τυρί, μυζίδρα, ανθότυρο, βούτυρο. Γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά.

0: Μπορεί λοιπόν να μην ήρθε ο θερμικός θόλος και να έχουμε ένα από τα πιο ευχάριστα καλοκαίρια φέτος. Μπαίνει όμως σε τροχιά ως γνωστόν ο εθνικός θόλος αεράμινας, έτσι. Τροχιά αεροποίησης, αεροπλάνα, ντρόνς, υποβρύχια, οχήματα, προϋπολογισμός κοντά 5 δις. Έλεγα λοιπόν για το πιο ευχάριστο καλοκαίρι και διαβάζω κάποια άλλα πράγματα σε πάρα πολλά site. Πρώτον, είχαμε θερμοκρασίες στις βραδινές ώρες πλην κάποιων εξαιρέσεων που έπεφταν στους 22 και 23 βαθμούς. Δεύτερον, δεν επηρεάστηκα από τους μετεωρολόγους αλλά από την πραγματικότητα και ένα μικρό αρχείο το οποίο κρατάω. Τρίτον, να μην ξεχνάμε τι έγινε χρονιές όπως το 87, το 1987, το 2007, το 2012, το 2021 που δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσο ούτε το βράδυ για μεγάλα χρονικά διαστήματα 3 έως και 7 ημερών. Αλλά και το 2023 που δεν γνωρίζαμε αποθόλους αλλά οι κορυφώσεις της θερμοκρασίας έφταναν τους 43 με 45 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος.
1: Είναι στη στεριά, στο νησιό στη κλιματαριά.
0: Τι έγινε λοιπόν φέτος? Η πιο θερμή μέρα στην Θεσσαλονίκη στις 22 του μηνός ήταν 40 βαθμοί Κελσίου. Αλλά άμεσα ακολούθησε πτώση της θερμοκρασίας. Και για να σας υπενθυμίσω, όταν δεν είχαμε ακόμη, δεν μας λέγανε για θόλους, δεν τους ξέραμε, 5 Ιουλίου 2000, 25 Ιουλίου 2007, 44 βαθμοί στη Μίκρα. 3 Αυγούστου 2021, 47,1 βαθμοί στο Λαγκαδά. 26 Ιουνίου 2007, 43,2 βαθμοί στη Θέρμη. Στη Λάρισα, 5 Ιουλίου του 2000, 45,4 βαθμοί Κελσίου. Φέτος, το 2026 δηλαδή, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για κάποια λεπτά, η θερμοκρασία χτύπησε τους 44,5 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε τώρα, δεν θα σας πω για άλλες πόλεις, τα παραδείγματα είναι πραγματικά, και αν πάμε στη Δυτική Μακεδονία, νομίζω φαίνονται, είναι αυτό που λέμε, βγάζουνε μάτι για το τι συνέβη άλλες χρονιές και τι συμβαίνει χρόνια, αλλά εσείς που γράφετε όλα αυτά τα οποία γράφετε, ότι είχαμε τον πιο ζεστό Ιούνιο κτλ, είστε για τα καγγέλια. Για τα καγγέλια σας αφιερώνω το τραγούδι. Βέβαια, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουμε ακόμα, αλλά αυτή η σκηνική παρουσία, πώς να το πω, μετεωρολογική συμπεριφοράς με ακραίες λέξεις και όρους περί καύσωνα, δεν μας έκαναν σαχάρα. Ευτυχώς, κάποιοι μετεωρολόγοι, ιδίως παλιότεροι, βρίσκονται έτσι στο ύψος των περιστάσεων.
1: Σαν χορεύουν τα καγγέλια, κοριτσάκια.
0: Ούτε τον πιο θερμό Ιούνιο των τελευταίων χρόνων περάσαμε, όπως μας έλεγαν, αν θυμάστε, από τα Χριστούγεννα, θα έρθει ένα καλοκαίρι, θα καούμε. Ούτε τον πιο ζεστό Ιούλιο ζούσαμε. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται για να παίρνουν κάποια site διαφημίσεις, έτσι. Τώρα, αν μπορείτε να αποδείξετε το αντίθετο, να το αποδείξετε, είναι πάρα πολύ απλό. Να μην κάνετε προγνώσεις όταν δεν μπορείτε να τις βρείτε. Και να πω για μια ακόμη φορά τα συγχαρητήριά μου σε αυτούς τους μετεωρολόγους, ιδιαίτερα τους παλιούς μετεωρολόγους της ΕΜΗ, που στέκονται πάντοτε στο ύψος των περιστάσεων. Είχαμε και τις βροχές σε αρκετές περιοχές, πάλι χρονιές τέτοια εποχή ήταν λιγότερες, έως καθόλου. Είχαμε και το ελαφρύ χιόνι που έπεσε χθες πάνω στον Όλυμπο. Καταλαβαίνετε.

Αλλά πέραν των ερευνών σχετικά με τις θερμοκρασίες, έτσι, για να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες έρευνες για το καλοκαίρι, για τον τουρισμό, ο οποίος δεν είναι φέτος αυτός που περιμέναμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εύχομαι από εδώ και πέρα και μέσα στον Αύγουστο τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα. Και σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας δηλαδή, κλπ, κλπ, μέσος όρος διαμονής για τους μισούς περίπου Έλληνες που πήγαν διακοπές, όχι για τους μισούς Έλληνες, για τους μισούς περίπου Έλληνες που πήγαν διακοπές φέτος, οι άλλοι μισοί και λίγοι περισσότεροι καφέ, έτσι, ή μπαλκόνι και καμιά βόλτα στις παραλίες, και ορισμένοι πάνε έλα για μπανάκι με τα περάκι μαζί. Μέσος όρος λοιπόν διαμονής για αυτούς που περίπου τους μισούς που πήγαν διακοπές, 11,4 ημέρες, δηλαδή 11 διανυκτερεύσεις. Πολλοί δε εξ αυτών σε σπίτια φίλων και συγγενών με περιορισμένη διανομή σε ξενοδοχεία. Και επειδή οι τιμές σε διόδια και ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι άστα να πάνε, μπορούμε να το βάλουμε και στο μέτρο του εκμεταλλεύσιμου. Οι περισσότεροι διάλεξαν κοντινές σχετικά ακτές από τον τόπο διαμονής τους. Τα χρόνια περάσανε και για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας, τουλάχιστον οι 15 ημέρες διακοπών που ήταν δεδομένες, περάσανε και αυτές. Περάσανε οι καλές εποχές. Σε μια χώρα που μακάρι να μπορούσε ο καθένας, έτσι, να την επισκεφθεί. Να την επισκεφθεί από άκρου σε άκρο, και εγώ έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα ταξίδι και πάρα πολλά ναυτικά μίλια και έχω γυρίσει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Και το έχω έτσι, ρε παιδί μου, που δεν έχω πάει Κρήτη, Ρόδο και Κύπρο. Αυτό το έχω μέσα μου, πρέπει κάποια στιγμή έτσι να την κάνω. Να πάω και κατά εκεί. Θα γίνει και αυτό. Σε μια χώρα που αν διαβάζετε ξένη βιβλιογραφία, αν μπαίνετε μέσα σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, διαβάζετε ξένα περιοδικά, site κλπ. Η Διεθνής Βιβλιογραφία αναφέρει τη χώρα μας ως κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού. Και δεν είναι μόνο η Ακρόπολη σε μια πόλη. Δεν είναι μόνο ο Λευκός Πύργος σε μια πόλη. Είναι όλα τα υπόλοιπα της ιστορίας της, που θα πρέπει λογικά να προβάλλονται και αυτά. Αν μάλιστα περάσουμε λίγο στα τουριστικά γραφεία ολόκληρου του κόσμου, αυτά τα οποία ανακοινώνουν και δημιουργούν ταξιδιωτικούς προορισμούς, να σας διαβάσω ποιες είναι οι πιο όμορφες χώρες, έτσι, και εγώ το έχω βρει αυτό και το σημείωσα εδώ, το έχω στις σημειώσεις μου. Εν έτη τουλάχιστον 2026 αυτά τα οποία γράφηκαν από ταξιδιωτικά γραφεία και ταξιδιωτικούς προορισμούς, λέει, οι πιο όμορφες χώρες είναι οι εξής, τα διαβάζω έτσι όπως τα γράψανε: Νέα Ζηλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ιρλανδία, Βραζιλία.

0: Αλλά είπαμε ότι έχουμε και παθογένειες. Παθογένειες οι οποίες θα έπρεπε λογικά, έτσι, να μην υπάρχουν. Και μάλιστα σε μια χώρα τουριστικής βιομηχανίας. Τουριστικής βιομηχανίας και μόνο. Πήγα χθες πάλι μέχρι το αεροδρόμιο. Μόλις περάσει το Θήνικα. Φωτισμός ανεπαρκής. Ακόμη και εκεί που υπάρχουν φωτιστικά σώματα δεν ανάβουν. Για να πας στο αεροδρόμιο. Δηλαδή έρχεται ο τουρίστας από το αεροδρόμιο, μπαίνει μέσα στο βανάκι που τον περιμένει στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και έρχεται ο άνθρωπος να μπει στην πόλη. Και περνάει μέχρι να φτάσει στο Φοίνικα μέσα από σκοτεινιά. Από εκεί και πέρα, μέχρι να μπει στο υπόλοιπο κομμάτι εθνικής αντίστασης κτλ., μέχρι και πάλι ένα κενό που είναι μπροστά από το στρατόπεδο να μπει, έτσι, στην πόλη και εκεί τα ίδια. Και μετά σε λακκούβες, σε χορταριασμένα πεζοδρόμια, σε κάδους οι οποίοι δεν υπάρχουν και υπάρχει βρωμιά, σε μαύρα πλακάκια άμα σταματήσει κανείς από τη βρωμιά να πάει να πάρει ένα καφεδάκι. Παιδιά, αυτές οι μικρολεπτομέρειες, έτσι, δείχνουν ποιοι είμαστε και αυτό οι τοπικοί άρχοντες θα πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Λέγαμε για αυτό που θα κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης από το Σεπτέμβριο και θα το ξαναπώ και σήμερα για εσάς που δεν το ακούσατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εδώ μάθαμε να λέμε και τα θετικά στοιχεία. Θα βάλει μία κάμερα λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έτσι, σε ένα απορριμματοφόρο από το Σεπτέμβριο και ενδεχομένως αργότερα και σε άλλα, όταν περνάει το απορριμματοφόρο για να μαζέψει τα σκουπίδια. Θα βλέπει, έτσι, η κάμερα που υπάρχει λακκούβα, που υπάρχουν κλαδιά πεταμένα, που κάποιος συμπολίτης μας ανώριμης πολιτιστικής συνέπειας άφησε έξω το κρεβάτι του ή την καρέκλα του για να πάνε οι άνθρωποι του Δήμου να τα μαζεύουν. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι. Έλεγα λοιπόν για παθογένειες, έλεγα για τουρισμό, πήγα μέχρι το αεροδρόμιο και γύρισα. Και γυρνώντας έκατσα να συμπληρώσω λίγο μέσα στο αρχείο τι λένε για φέτος οι ξένοι, ρε παιδί μου, για τα αεροδρόμια μας. Γιατί είχα μέχρι το 2024 και κάτι από το 2025. Τι βρήκα λοιπόν, τι λένε οι ξένοι παράγοντες για τα αεροδρόμια μας, για τις πτήσεις μας κτλ. Προσέξτε, Μάιος 2025, Απρίλιος 2026. Πρόβλημα έχουν τα ελληνικά αεροδρόμια από 279 μεγάλα σε 76 χώρες. Έχουμε στα αεροδρόμια μας, είμαστε, πώς να το πω, αρνητικοί σε συνέπεια πτήσεων. Η εμπειρία επιβατών πολλές φορές δεν είναι η πρέπουσα, δεν είναι καλή. Παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερες. Μίλησαν οι ξένοι για καθαριότητα και για κακή προσβασιμότητα. Και επειδή έλεγα για το αεροδρόμιο, έχετε κάτι πινακίδες σε κάποιο σημείο, από εδώ επιβιβάζεσαι, από εκεί αποβιβάζεσαι, έτσι, να πάνε τα... δεν μπορείτε να τις κάνετε φωτεινές, να φαίνονται το βράδυ, εκεί που δεν υπάρχει και επαρκή φωτισμός. Είναι πολύ δύσκολο σε ένα αεροδρόμιο, το οποίο ήταν μόνο παλιά Μακεδονία, και τώρα το κάνατε Μακεδονία και με ξένα γράμματα και δίπλα βάλατε και Θεσσαλονίκης, αεροδρόμιο κλπ. Δεν μπορείτε να βάλετε φωτεινό, να βλέπει ο ξένος που έρχεται και δεν ξέρει και στα ελληνικά και στα αγγλικά, να ξέρει πού να πάει ο άνθρωπος και να μην μπερδεύεται εκεί με τις διαγραμμίσεις. Και άμα δείτε τις θέσεις των αεροδρομίων, έτσι, από τα 279 αεροδρόμια, το Διαγόρας της Ρόδου κατέλαβε την 271η θέση, πάτος δηλαδή. Το Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, 268η, άλλος πάτος δηλαδή. Δύο τουριστικότατοι προορισμοί για την Ελλάδα και φέτος. Και για την ιστορία να σας πω τα κορυφαία αεροδρόμια στον κόσμο, πού θα βρισκότανε, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη. Μπόντο, Μπόντο Γκλιμπτ που παίζουμε στο ποδόσφαιρο στο στοίχημα, την ομάδα εκεί, Μπόντο, Νορβηγία, στην Ευρώπη δηλαδή, για την Ευρώπη μιλάω. Billund, αν διαβάζω σωστά επειδή την έγραψα και εγώ εδώ στα αγγλικά τη λέξη, στη Δανία, Billund πρέπει να είναι. Bilbao, Ισπανία. Τα κορυφαία αεροδρόμια στην Ευρώπη. Athletic Bilbao που παίζουμε στο στοίχημα, είμαι και με την ομάδα εγώ εκεί στην Ισπανία. Με τους Βάσκους δηλαδή, έτσι. Ακόμη σε αυτή την ομάδα και αυτοί που παίζουν και δεν είναι Βάσκοι ή γεννήθηκαν εκεί στην περιοχή ή μεγάλωσαν εκεί. Έτσι. Δεν παίρνουν άλλους ξένους παίκτες. Οι Βάσκοι, θα πρέπει να ξέρουμε. Έτσι. Και αυτό πιστεύω.
1: Το αισθάνομαι.
0: Έτσι. Όλα αυτά εμείς τα αισθανόμεθα.
1: Το αισθάνομαι.
0: Έτσι. Αλλού είναι τα προβλήματά μας. Τα προβλήματά μας είναι εδώ.
2: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
0: Έτσι θα λέτε όταν σας παίρνουν τηλέφωνο. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε. Αυτό θα λέτε. Και ό,τι δεν θα πληρώθεις.

0: Ρε Σι Άγγελε, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Αποστόλη λέει, νομίζω ότι το χρώμα του Πασόκ πρέπει να αλλάξει. Τι σχέση έχει με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Εδώ μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για την Ελλάδα, εσύ τώρα κάθεσαι και ασχολείσαι. Βέβαια εγώ μαζί σου είμαι, έτσι, να γίνει λαχανή, το έχω πει και άλλη φορά.
1: Το βλέπουν όλοι και γελάνε.
0: Και εκείνο το κόμμα το οποίο αναζητεί κάτι νέο, τι νέο να αναζητήσεις, και το ροζ έγινε το χρώμα.
1: Έτσι.
0: Ο φίλος μου ο Βασίλης, Αποστόλη, πού βρίσκουν τα χρήματα κάποια καινούργια κόμματα για την προεκλογική περίοδο? Αυτό, Βασίλη, δεν το γνωρίζω. Επίσης, Βασιλάκη, επειδή πας να μου κάνεις τρίπλα, δεν γνωρίζω πού βρέθηκαν κάποια χρήματα για πλούτο 35, 45 και 55 διαμερισμάτων, έτσι, και αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω επίσης, Βασίλη, πώς κάποιοι επέρονται για το Σκοπιανό, ότι έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον, και αυτό δεν το γνωρίζω. Άιντε, για να δούμε, θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Πω, από μηνύματα, πολύ πράγμα. Αναστάση Χατζήλα, εσένα δεν σε είπα από την Ουρανούπολη. Καλημέρα, αδερφέ Απόστολε. Καλή Κυριακή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Γεια σου, Αναστάση. Πάμε στο Λονδίνο, πάμε στον Βασίλη τον Αδαμίδη. Καλημέρα, Απόστολε. Αν πας διακοπές, απαλαυσέτες, γιατί ποιος ξέρει αν θα τις ξαναζήσουμε πάλι. Να τρως σαρδέλες και γαύρους που έχουν πολλά ωμέγα 3. Ο φίλος μου ο Δαμιανός, ο Αβραάμ Μισαηλίδης, Ιρένα Δούρου, μέστρε, τι είπε η κυρία Δούρου, για να δω λίγο. Κοπτοραπτική κανονική, λέει η Δούρου, κάτι είπε πάλι. Κάτι έλεγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μου φαίνεται, για το Κυπριακό. Ναι, έγραψε εκεί πέρα και τι λέει, για να δούμε λίγο εδώ τι λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει παραμένει, να τελειώσω, προσιλωμένος στη θέση της επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα στηρίζεται στα όσα αποφασίστηκαν στο Crans Montana που ατυχώς δεν προχώρησαν λόγω της αδιάλακτης της Τουρκίας, καθώς και στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού κτλ. Πρέπει, είναι μεγάλο το κείμενο, πρέπει να το δω αν θέλεις κάτι αρνητικό να δώσεις σε αυτήν την καμπή, έτσι, της ιστορίας. Και πάμε να δούμε τώρα πω μηνύματα. Πάμε να συνεχίσω για να προλάβω να διαβάσω και τα μηνύματά σας, για να μην μείνουν μετά πολλά που θα έχουν Δημήτρη Καλαϊτζή και Θεοφάνη Μαλκίδη στη συνέχεια μετά τις 8. Εδώ είναι και το περιβόλι της Παναγιάς, ο αδερφός Αναστάσιος. 1974, είσαι καταδρομέας, μην το ξεχνάς ποτέ, μου λέει. Καλημέρα από το περιβόλι της Παναγίας μας. Καλή ευλογημένη Κυριακή, καλές διακοπές. Όταν θα γίνουν φίλοι ο Χριστός με τον Σατανά, τότε θα γίνουν φίλοι ο Έλληνας με τον Τούρκο. Συγχαρητήρια για την χθεσινή εκπομπή με Βενιαμίν Καρακοστάνογλου και την προσωπική μαρτυρία των προγόνων του με τους Τούρκους. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια εγκλήματα. Η Τουρκία έχει ποινικό μητρό. Εύχομαι να περάσεις καλά, να φορτώσεις καλά τις πνευματικές κεραίες. Καλημέρα από το Άγιο Όρος, αδερφέ Αναστάση. Καλή σου μέρα. Εδώ είναι ο φίλος μου, ο Λευθέρης Οσαρίδης από την Κάτω Τούμπα. Απόστολε, καλημέρα. Καλή Κυριακή. Όμως ξέρεις, είμαι συνταξιούχος. Κάθε μήνα σφίγγει το ζωνάρι περισσότερο λόγω της ακρίβειας. Πού θα πάει αυτό, δεν ξέρω. Είμαστε σε απόγνωση Λευτέρης, λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Ο φίλος μου ο Νίκος, αγωνιστικό χαιρετισμό στέλνει από την Κοζάνη. Από την Ελασσόνα ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Από τα Γρεβενά η κυρία Δήμητρε με τα συζύγου. Ο κύριος Γρηγοριάδης με τα οικογενείας από την Πτολεμαϊδα και ο Παναγιώτης από την Φραγκφούρτη. Μαζί με τον Γιώργο από την Κορινόπη Ιερίας και τη Φωτεινή από το Κορδελιό. Από ό,τι βλέπω εδώ, μου στείλανε λουλουδάκια, τριαντάφυλλα, ατάκες, διάφορα άλλα λουλούδια και έναν μπαξέ με αγκουράκια από τον κύριο Γρηγοριάδη. Τι ακριβώς υπονοείτε, κύριε? Τι ακριβώς υπονοείτε τέτοια μέρα σήμερα, Κυριακή? Επανεφανίστε επίσης, θα πρέπει να σας πω, ο Νούφριος ασυμπεριοχήν του Κιλκής, ασοκιλκής μεραία που λέμε, και λέει θέλει να βάλω ένα, βάλε ένα τραγούδι αντικαπιταλιστικό. Γιατί υπάρχουν αντικαπιταλιστικά τραγούδια και καπιταλιστικά, δεν το ξέρω αυτό τώρα. Άκου. βάλει ένα τραγούδι, λέει, αντικαπιταλιστικό. Καλό αυτό, για να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Σου εύχομαι καλή τύχη για αυτό που σκέφτεσαι.

Να στείλω την καλημέρα μου και τα χαιρετίσματά μου στον φίλο μου τον Νίκο από την Πτολεμαϊδά. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, από δουλειά σε ακούμε, καλή ξεκούραση, να περάσεις καλά. Να είσαι καλά Δημήτρη, θα σε πάρω και ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Έτσι τώρα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Σου το είχα υποσχεθεί, θα το κάνω. Την καλημέρα του κυρίου Αλεξιάδη έχουμε από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς και του κυρίου Γιώργου Παπαδόπουλου εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης μας ακούει στη Φλόρινα, λέει Αποστόλη, και μου γράφει δροσά, πολύ δροσά, έτσι ακριβώς, πολύ δροσικά. Είναι τώρα αυτό Μανώλη Κουρτάκη που μου έστειλες, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ έξυπνο, να γελάσουμε, αλλά εντάξει τώρα δεν μπορώ αυτό όπως καταλαβαίνεις και εσύ να το διαβάσω τι θα πάει, τι θα γίνει αν πάρεις Λεξοτανίλ με Βιάνκρα, εντάξει δεν μπορώ να το διαβάσω. Πάντως είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ έξυπνο. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο σε μηνύματα. Α, είναι και ο φίλος μου, ο Ορέστης, ο Μπίθας, είναι εδώ. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπητούς φίλους του Μετρόπολης. 95,5. Και μία προτροπή να ασχοληθώ λίγο και με τη Βόρειο Ήπειρο από το φίλο μου τον Άγγελο. Άγγελ, έχεις δίκιο και να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι με τη Βόρειο Ήπειρο ασχολούμαστε πάρα πολύ όσο μπορούμε περισσότερο και θα έχουμε και ειδησιογραφία έτσι, μετά τις 15 Αυγούστου και από εκεί και θα κοιτάξω κάποια θέματα να τα βγάζω και τις απογευματινές ώρες για κάποιους φίλους οι οποίοι δεν ακούνε ιδιαίτερα έτσι, τα πρωινά την εκπομπή για διαφόρους λόγους ο καθένας. Και να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Γιώργο από τη Στουτγκάρδη. Έτσι λέει, τώρα πριν πας διακοπές βάλε και ένα τραγούδι για μας, έτσι για μας τους ξενιτεμένους, οι οποίοι δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έρθουμε φέτος στην Ελλάδα, που πάρα πολύ θα ήθελα να έρθω να επισκεφτώ και την Χαλκιδική και την Εύβοια. Λοιπόν, να βρω να βάλω και ένα τραγουδάκι έτσι για τον καλό μου φίλο από τη Στουτγκάρδη. Α, και ο Δημητράκης από το Λίντς εδώ είναι, στέλνει μήνυμα με την δική του καλημέρα από την Αγγλική γη, μου γράφει, από την Μεγαλοβρετανική, θέλεις να πεις έτσι, την Μεγαλοβρετανική. Και ακόμα ένα μήνυμα βλέπω από το φίλο μου τον Στάθη από την Καβάλα, ο οποίος στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έτσι, πριν τα διαφημιστικά, πάμε να ακούσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Ξανθόπουλο, γιατί πραγματικά χίλιες ξενιτιές, ειλικρινά, το ξέρετε εσείς που είστε στο εξωτερικό, δεν κάνουν μια πατρίδα σε εποχές που φεύγουν από την Ελλάδα, φεύγουν τα παιδιά μας, φεύγει εργατικό δυναμικό, φεύγει επιστημονικό προσωπικό, φεύγουν για άλλη γη, για άλλα μέρη, για να ζήσουν με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια ως επιστήμονες και ως εργαζόμενοι.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Βολοδέρνω με τον πόνο και...
5: Κάμπος Μολόχα από Χαλκιδική, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, μην αναφέρεις αυτό που έγινε στις πρέσπες, πονάει πολύ.

0: Κι αν πάρω χίλιες ξενιθιές, δεν φτιάχνω μια πατρίδα διαφημιστικά. Πάμε, επανερχόμεθα εντός ολικού.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε. Πηγαίνουμε στην Κατερίνη, πηγαίνουμε στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Εσείς μπορείτε να στέλνετε και εξακολουθείτε να στέλνετε μηνύματα στο Κουρσάρο ΣΜΑΚ, τα οποία φυσικά θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας.
0: Για εξήγησέ μου λίγο αυτό το γεγονός που με ένα νομοσχέδιο που έφεραν μέσα στον Ιούλιο το Υπουργείο Πολιτισμού, που την κυρία Λίνα Μενδώνη, έτσι έχει ξεπεράσει τον κινησμό πια. Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δηλαδή, τι ακριβώς θα διαπραγματευτεί, την Ακρόπολη, τι ακριβώς, την Κνωσό, τις Μυκήνες, τη Θεστό.
1: Να το καταλάβω, αν δεν δοθεί μια διευκρίνηση σε αυτό το θέμα. Ειλικρινά δεν μπόρεσα να το καταλάβω, γιατί δεν μας δίνουν κάτι για να το καταλάβω.
0: Δηλαδή ανώνυμος εταιρεία θα γίνει η πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι ακριβώς θα γίνει.
1: Υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, αμφισβητείται πουθενά στον κόσμο η ελληνικότητα ή...
0: Ελλήνων.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι ακριβώς θα γίνει.
1: Υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, αμφισβητείται...

0: κάνω μια στάση εδώ και μετά να έρθω στην σημερινή πραγματικότητα. Ναι. Να μην ξεχνάμε την τουρκική εισβολή που έγινε το Αηλιά, ανήμερα το Αηλιά 20 Ιουλίου του 1974. Με αποβατικές αεροπορικές επιχειρήσεις, με 40.000 άντρες οι Τούρκοι μπήκανε στην Κύπρο, η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδραση εκδηλώθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Βέβαια οι Τούρκοι, όπως κάνουν πάντα επικοινωνιακά, μιλούσαν για ειρηνική επέμβαση με σκοπό, λέει, την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο κτλ. Κτλ. Που τάχα μου είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν. Απόστολε, έτσι γράφει η ιστορία, να αποβάζει δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλια, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κυρίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Και όπως σου στείλα και, να μην πω το ρόλο το ιστορικό, όπως σου στείλα και εκείνο το έγγραφο σήμερα το πρωί, από εκεί βγαίνει το συμπέρασμα γιατί λέμε προδόθηκε η Κύπρος, έτσι. Να το δούμε λίγο, να το πω λίγο αυτό, το έγγραφο. Το έχω μπροστά μου για να τα ακούσει ο κόσμος, για να καταλάβει τι σημαίνει προδοσία. Επίσημο έγγραφο από το αρχηγείο, έτσι. 1 Ιουνίου του 1974. Ξέρεις τι λέει στην πρώτη παράγραφο? Λόγοι εθνικής πολιτικής επιβάλλουν υποχρέωνσης αποφυγής, λέει, με προκλήσεις μετατουρκίας. Προς τούτο να εκδοθούν αυστηρέ διαταγέ εις τα συμφιστάμενα της διοικής. Ουδεμία ανευθυνότητα επί του θέματος είναι επιτρεπτή. Και λέει και κάτι άλλο παρακάτω.
1: Ναι, δηλαδή αν πολεμούσαμε θα ήταν ανεπίτρεπτη ενέργεια και ήταν και ανευθυνότητα συγχρόνως. Αν αποκουράμε τους Τούρκους.
0: Δυστυχώς αυτή την εντολή είχε ο στρατός και φτάσαμε. Δηλαδή,
1: από τον τότε αρχηγό των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, έτσι.
0: Τον Πονάνο. Ναι. Ονόματι Πονάνος. Και αυτή η διαταγή ίσχυε μέχρι που έγινε και η εισβολή.
1: Και αυτοί το πατριωτικό τους καθήκον κάνανε, φαίνεται.
0: Ναι, ακριβώς το πατριωτικό καθήκον. Αλλά ξεχνάνε όμως, γιατί σ' άκουσα πριν που στη διαφήμιση που ενός χορηγού μας που μιλάει για την οδό Καραουλή και Δημητρίου, την οποία την έχω και εγώ δίπλα μου εδώ στην Κατερίνη. Και κάποτε εδώ και
1: παντού τώρα, υπάρχει Καραουλή και Δημητρίου.
0: Ναι, έψαχνα να βρω ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που του δώσαν οδός. Και τελικά έμαθα κι εγώ, έχει χρόνια βέβαια, δημοσιογραφικά που το έψαχνα, ποιος ήταν ο Μιχαλάκης Καραουλής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, έτσι.
1: Ναι. Ο παλιός δήμαρχος, συγγνώμη, ο κύριος Τοπαλίδης που ήταν στο Δημαρχείο τότε Βόσμου, ναι, που ήταν φίλος μου, συγχωρέθηκε, τότε μου είχε δώσει ένα βιβλίο σχετικά και μιλήσαμε για την οδό Δημητρίου και Καραόλη στον Εύωσμο. Mm-hmm. Και μου είχε δώσει ένα βιβλίο, γι' αυτό. Βεβαίως, μου είχε χαρίσει ένα βιβλίο, συγχωρημένος ο κύριος Τοπαλίδης, ήταν αντιδήμαρχος στον Εύωσμο. Ναι.
0: Αυτοί οι δύο απαγωνίστηκαν μαζί το Μάη, το 10 Μαΐου του 1956 στις κεντρικές φυλακές της Λευκοσίας από τους Άγγλους. Να μην το ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε το ρόλο της Μεγάλης Βρετανίας στο Κυπριακό εδώ και χρόνια. Λοιπόν, και τι δίναν αγώνα οι άνθρωποι για την Ένωση, έτσι, της Ελλάδος, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ξεχνάμε τους ήρωές μας δυστυχώς. Και τώρα, επειδή ήταν πρόσφατο και η μαύρη επέτειος της εισβολής των Τούρκων, το θυμήθηκα και αυτό, έτσι, και ακούγοντας και τη διαφήμιση Καροϊλή και Δημητρίου, μου ήρθε στο μυαλό και πέτσι να σταθώ λίγο σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και στο σήμερα που λες εσύ, μην νομίζεις και κάποιες αποφάσεις πολιτικών μας μπορεί να μην είναι αυτού του μεγέθους προδοτικές, αλλά δεν είναι και πατριωτικές. Να το πω έτσι απλά,
1: καλά,
0: και να μην γινόμαστε και μεμψίμεροι.
1: Συγγνώμη, ξέρεις τι σκέφτηκε ο κόσμος τώρα που σ' άκουσε? Να σου πω τι σκέφτηκε. Καλά τους την έφερες. Συνεχίζεις.
0: Καλά τους την έφερες.
1: Αυτό σκέφτηκε ο κόσμος.
0: Εμείς
1: στο δαχτυλάκι μας δεν κρυβόμαστε. Λέμε την αλήθεια.
0: Η ιστορία μας έχει γραφτεί, αλλά κάποιοι την ξεχνάμε. Αν ο σύγχρονος Έλληνας δεν γνωρίζει τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας και του ελληνισμού γενικότερα, λοιπόν, είναι καταδικασμένος να είναι ραγιάς. Το λέω έτσι και κλείνω με αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, τα θέματα είναι πάρα πολλά και σήμερα τα οποία μπορούσαμε να πούμε. Χθες ο κόσμος ασχολήθηκε λίγο, βέβαια, να μην ξαναπούμε για τον νόμο Κατσέλη, τα είπαμε χθες.
0: Όχι.
1: Και βέβαια, να μην ξαναπούμε, και κάνουν κάποιες ερωτήσεις εδώ και πάλι. Να πάμε λίγο σε αυτό που ξεκίνησα και το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Οργανισμός ανάπτυξης και διαχείρισης ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή ΑΕ, για 50 χρόνια συν 50. φέρνονται νόμοι.

0: Μετά τις 12 το βράδυ έρχονται αυτοί οι νόμοι και καλοκαιριάτικα να λείπει ο κόσμος, να μην καταλαβαίνει τι γίνεται. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα εμπορευματοποιήσουμε την εθνική μας κληρονομιά? Δεν μπορούσα να το καταλάβω.
1: Η εθνική μας κληρονομιά, μην ξεχνάς ότι είναι υποθηκευμένη για 99 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα τι είδους διαχείριση θα κάνουν? Θα είναι διαχείριση
0: όπως ωραία, δηλαδή.
1: Το ΤΑΙΠΕΔ να διαχειρίζει τη δημόσια περιουσία. Τώρα θα ξεχωρίσουμε από τη δημόσια περιουσία το αρχαιολογικό κομμάτι, το ιστορικοπολιτιστικό κομμάτι, και θα κάνουμε άλλου είδους διαχείριση. Εάν αυτός ο νόμος δεν έρθει στη διαβούλευση, να το δουν και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και ο λαός να ενημερωθεί. Λοιπόν, πολύ φοβούμαι ότι θα είναι τέτοιος νόμος ο οποίος θα μας ξεσηκώσει τουλάχιστον συναισθηματικά. Δεν ξέρω αν βγούμε από την καρέκλα μας να σηκωθούμε να διαμαρτυρηθούμε. Θα μου πεις για άλλα σοβαρότερα θέματα δεν ξεσηκωθήκαμε. Εγώ το θεωρώ και αυτό σοβαρό, γιατί όταν φαίνεις ένα νομοσχέδιο νύχτα χωρίς να ξέρει καν κανείς άλλος εκτός από σένα, σαν κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι, αν δεν κάνει διαβούλευση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, κάτι ύποπτο μου μυρίζει, μακάρι να βγω ψεύτης.
0: Δεν είναι εξευτελισμός να ιδρύουν έναν φορέα διαχείρισης επισκέψιμων χώρων? Ωραία, τι χώρων? Κληρονομιάς, πολιτιστικής, αρχαίας ιστορίας, με διορισμένα μέλη που ενδεχομένως να μην είναι αρχαιολόγοι. Έτσι, γιατί θα γίνει και με το θαλάσσιο πλούτο της χώρας, όλα μπορούμε να τα δούμε εδώ. Και τα μισθώματα που διάβαζα, τα μισθώματα των 27 ανακαινισμένων πολιτηρίων, δηλαδή στην Κνώσο, στην Επίδαυρο, στις Μυκήνες, στους Δελφούς, στην Ακρόπολη, στο Σούνιο, είναι, πρόσεξε, μισθώματα της τάξης των 1.700 ευρώ το μήνα και μόλις 2% επί των εσόδων. Δεν είναι εξευτελισμός αυτό? Αυτό ακριβώς πώς λέγεται? Και ρωτάω εδώ, τι κάνει η αντιπολίτευση? Εξακολουθεί να κάνει το πατριωτικό της καθήκον όπως η προηγούμενη κυβέρνηση? Η προπροηγούμενη μάλλον, γιατί η προηγούμενη ίδια ήταν.
1: Πολύ αμφιβάλλω.
0: Τι ακριβώς γίνεται?
1: Πολύ αμφιβάλλω αν η πλειοψηφία των αντιπολιτευόμενων κομμάτων πήρε χαμπάρι ακριβώς τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αν τώρα πάρει δημοσιότητα και ασχοληθεί κάποιος με αυτά, μπορεί να ξυπνήσει και αντιπολίτευση. Πάντως, εγώ σε κανένα κανάλι δεν είδα, παρακολουθώ τα δελτία ειδήσεων.
0: Να σου πω και κάτι ακόμα και να σταματήσω.
1: Δεν αναφέρθηκε πουθενά.
0: Λοιπόν, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε 45 ιδιωτικές εταιρείες, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Ιδιωτικοποιήθηκαν μέχρι και οι τουαλέτες της Ακρόπολης με ένα ευρώ. Για εξήγησέ μου.
1: Κατά τα άλλα, τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα εγγένεια της Ε65, πήγανε, λέει, εκεί.
0: Τώρα, άμα γίνει δημοσκόπηση μετά από αυτή την είδηση, ο Μητσοτάκης θα πάρει πάνω για καταλληλότερος Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Πάνω θα πάρει. Σε κάθε σκάνδαλο, ο κ. Μητσοτάκης γίνεται κατά 1-2% περισσότερο, έτσι, ως αυτόν τον υπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον οποίο θα πρέπει να ξαναέχουμε. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Σημείωσε το αυτό. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση, δηλαδή όποιοι και να αποτελούν την κυβέρνηση.
1: Με οποιαδήποτε σύνθεση κυβέρνηση.
0: Κυβέρνηση, εντάξει, σύνθεση, καλά το πες. Το πες καλύτερα.
1: Να περιλαμβάνει και άλλα κόμματα, εννοείται.
0: Έτσι. Γιατί δεν θα περιλαμβάνει αν γίνουν και δεν. Γίνονται εκλογές, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, ξαναπάμε σε ένα εξάμεινο, σε ένα πεντάμεινο, ξέρω εγώ, σε εκλογές όπως γινόταν παλιά πριν πόσα χρόνια στην Ιταλία. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα καθίσουν να τα βρουν αυτοί οι οποίοι σήμερα δεν τα βρίσκουν? Μήπως δεν θα κάνουν τη δοκιμή τους στις πρώτες εκλογές για να δουν πώς θα πάνε στις δεύτερες και να ξεκινήσουν εκεί μέσα με ποιον θα συνεργαστούν οι συνομιλίες τους?
1: Θα βρουν κάποιον σοβαρό λόγο να επικαλεστούν για να συνεργαστούν κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πιστεύω εγώ. Κόμματα τα οποία γαυγίζουν, αντιδρούν και δεν θέλουν, υποτίθεται, να βλέπουν ζωγραφιστό το Μητσοτάκη. Θα βρουν κάποιο λόγο. Τώρα ποια κόμματα θα είναι αυτά, θα το δείξει η ιστορία. Θα δούμε ποιος έχει σταθερή άποψη σε ορισμένα θέματα και ποιος δεν κάνει κυβιστήσεις και κολοτούμπες. Θα το δούμε στο κοντινό μέλλον. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, μην ξεχνάς ότι οι περισσότεροι λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Μετά τη διεθνή έκθεση, εκεί θα γίνει το έλα να δει σε υποσχέσεις όλων των πολιτικών αρχηγών, όλων των κομμάτων.
0: Καλά, αυτές οι υποσχέσεις δεν είναι για την αυριανή ημέρα, θα σου πει από το 2027 και έπειτα.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο για.
0: Και θα έρθει ο άλλος και θα πει: μα κοίταξε τι να κάνει ο άνθρωπος, μας έδωσε. Γιατί τα πήρες.
1: Ακριβώς.
0: Τα πήρες. Τι σου έδωσε?
1: Όπως το λες είναι. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, αλλά.
0: Δηλαδή, σου έδωσε 5 και εσύ θέλεις 10. Εντάξει, καλά να πάθεις.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Απόστολε. Ο κόσμος, βλέπω εγώ ότι σιγά σιγά έχει υπάρχουν αντιδράσεις σε όλες τις συζητήσεις. Μην κοιτάς τις δημοσιοποίησεις τι γίνεται. Κάτσε να δεις και συζήτα με πρόσωπα που τα γνωρίζεις και σε γνωρίζουν και ξέρεις και τι πρεσβεύουν πολιτικά, τι ψήφισαν κτλ. Να δεις με ποιή αγανάκτηση στρέφονται κατά όλων αυτών των γεγονότων που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, θα μου πεις τι θα κάνω στο τέλος, πώς θα ψηφίσουν, δεν ξέρω. Εγώ εμένω πάντα στην άποψή μου και λέω τούτο, ότι ό,τι και να ψηφίσετε, να πάτε να ψηφίσετε.
0: Δημήτρη, εγώ όπως ξέρεις και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί, εγώ δεν ρίχνω το βάρος τόσο στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ένα κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε και θέλει να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή θέλει να κυβερνήσει, εννοείται. Θέλει να επιτύχει. Το βάρος είναι στους νεοδημοκράτες. Εάν οι νεοδημοκράτες στις δημοσκοπήσεις λέγανε θα ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα, παραδείγματος χάρη, και η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαζε πάνω από 18-19% στις δημοσκοπήσεις έστω, σωστά, δεν θα άλλαζε όλη η κυβερνητική πολιτική?
1: Απόστολε, ξέρεις ότι εγώ δεν έχω πολύ εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις, ούτε για την εγκυρότητά τους, αλλά ούτε και την αντικειμενικότητά
0: αυτό
1: τους.
0: Ο κανείς δεν τις έχει, αλλά ο καπνός ανάβει. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, δεν μπορείς να μετρήσεις την κάπνα στην κάθε εκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι? Το μαθαίνεις μετά το αποτέλεσμα.
1: Σου είπα, είναι ένας περιορισμένος αριθμός ερωτηθέντων. Το ερωτηματολόγιο πολλές φορές μπερδεύει τον πολίτη που διατίθεται να απαντήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες, έχω συζητήσει με τέτοιους, που όταν τους παίρνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, στο μυαλό τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ψηφίσουν το Α κόμμα και τελικά λένε το Β. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια σε ένα ποσοστό, γι' αυτό και πάντα η απόκληση στις δημοσκοπήσεις πάντα δεν είναι 2% συμπλήν. Είναι μεγαλύτερη η απόκληση.
0: Με το ναι, όχι, δεν θυμάσαι τι έγινε.
1: Ναι.
0: Πόσο τις 100 πέσαν έξω?
1: Πάρα πολύ. Γιατί με
0: τι, 20% κοντά.
1: Σε εκλογές που το ΣΥΡΙΖΑ τον είχαν για 30% και τελικά έφερε 19, πόσο έφερε.
0: Και σε πόσες άλλες περιπτώσεις, ακόμη και με μικρά κόμματα που δεν θα μπαίναν στη Βουλή και μπήκαν. Ή θα μπαίναν και δεν
1: είναι
0: εκτός.
1: Έγινε αυτό.
0: Μα έτσι είναι. Τώρα, δηλαδή γίνονται δημοσκοπήσεις σήμερα και η Νέα Δημοκρατία θέλει το κρίσιμο όριο του 25%. Έτσι δεν είναι, για να πάρει και
1: το πόνους.
0: Το 20 έδρες είναι στο 25, αν θυμάμαι καλά. Συν 20, το 24% μου φαίνεται είναι συν 20 έδρες. Δηλαδή χάνει τις 30 από τις 50 που πήρε έτσι. Να ρωτήσω λίγο, κάνει ένα κόμμα Σαμαράς σήμερα.
1: Ναι.
0: Και δίνει μια δημοσκοπική εταιρεία στη Νέα Δημοκρατία 28%. Mm-hmm. Και γίνεται, ανακοινώνεται το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά. Πώς θα δώσει η ίδια δημοσκοπική εταιρεία στη Νέα Δημοκρατία, περισσότερο ή λιγότερο?
1: Λιγότερο. Εννοείται.
0: Πόσο, 0,5% λιγότερο, 1%?
1: Μισό, μιλάς για 28, αν κάνει κόμμα Σαμαράς, πιστεύω κάτω από 25 σιγουρότατα.
0: Κάτω από 25 σιγουρότατα.
1: Βέβαια.
0: 3%, δηλαδή ο Σαμαράς από πού θα πάρει ψήφους? Θα πάρει από το ΚΚΕ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από την διαλυμένη αριστερά? Θα πάρει μόνο 3%?
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι θα πάρει μόνο 3%.
0: Άρα αν κάνει ο κόμμα Σαμαράς, και η λογική δεν λέει ότι θα ρίξουμε τουλάχιστον 5-6% τη Νέα Δημοκρατία κάτω?
1: Είναι σίγουρο αυτό, πώς θέλω και το ξέρω.
0: Όχι, σαν δημοσκόπη, αν εμείς κάναμε δημοσκοπήσεις.
1: Μα δεν χρειάζεται να κάνουμε δημοσκοπήσεις, συζητάμε με πρόσωπα.
0: Ωραία.
1: Που κινούνται στον χώρο αυτό. Βλέπουμε, έχω ακούσει και εγώ ανθρώπους που περιμένουν. Δηλαδή δεν θα πάνε να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, δεν πάει το χέρι τους. Δεν θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρα, δεν πάει το χέρι τους. Περιμένουν κάποια τέτοια κίνηση για να τιμωρήσουν εντός εισαγωγικών την κυβερνώσα παράταξη, έτσι. Mm. Και γιατί υπάρχει και η πεποίθηση σε πολλούς ψηφοφόρους ότι αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που ψήφισαν.
0: Ναι.
1: Κάτι υπάρχει αυτή η πεποίθηση, ναι.
0: Κάτι ακόμα για να τα λέω σύντομα.
1: Είναι άδικο αυτό που το σκέφτονται. Έτσι. Το σκέφτεται πολλοί κόσμος, ακόμη που δεν ανήκει στον χώρο της συντηρητικής παράταξης.
0: Ωραία. Θα είμαι πολύ σύντομος για να μπορέσεις να μιλάς. Γιατί τα αναλύεις ωραία. ΠΑΣΟΚ, κάποιοι λένε γίνονται συζητήσεις μεταξύ των αριστερών κομμάτων και βάζουν και το ΠΑΣΟΚ μέσα. Το ΠΑΣΟΚ είναι αριστερό κόμμα. Ξέφυγε από σοσιαλισμό, πήγε στην αριστερά.
1: Αυτοί που έμειναν στο ΠΑΣΟΚ, από ό,τι γνωρίζω την ανθρωπογεωγραφία και τη στάση τους, στην μεγάλη πλειοψηφία του, αυτό το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, είναι σοσιαλιστές. Έτσι, είναι κάποιοι λίγοι κεντρογενείς και οι υπόλοιποι είναι σοσιαλιστές. Κάποιοι πιο αριστεροί εντός εισαγωγικών έχουν φύγει, πήγανε τότε που δόθηκε ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και κάποιοι γίνανε υπουργοί στον Μητσοτάκη 13 τον αριθμό. Έτσι, και με αυτό συνεπάγει. Άρα πιστεύω ότι αυτοί που έμεναν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ έχουν μια πιο σταθερή και ιδεολογική καθαρότητα. Μικρό ποσοστό θες να το ονομάσεις, μικρό, αλλά είναι πιο καθαρό, το πιστεύω. Τώρα, τι θα κάνουν σε περιπτώσεις συνεργασίας, θα το δείξει η ιστορία. Και να δούμε αν υπάρχει σταθερή γραμμή σε αυτό το κόμμα, το οποίο θέλει να λέγεται κόμμα εξουσίας, έτσι. Ότι κυβέρνησε χρόνια πολλά και θέλει να επαναφέρει το κόμμα σε επίπεδο τέτοιο που να μπορεί να πάρει την εξουσία. Βέβαια, για να μην το αδικούμε, βλέπουμε ότι έχει ένα φοβερό πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή για τα δεδομένα και για τα δεδομένα ενώ των ποσοστών που έχει, που φέρει δημοσιοκοπικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει στελέχη, έχει οργάνωση πολλών δεκαετιών, οπότε μπορεί να χαράξει πρόγραμμα. Το θέμα είναι αν θα πείσει και αν θα το επικοινωνήσει και αν το καταλάβει ο κόσμος. Το αντίστροφο...
0: Και αν θα μείνουν όλα τα στελέχη στο κόμμα. Γιατί μπορεί να πάνε και στη Νέα Δημοκρατία αύριο το πρωί κάποιοι.
1: Πιθανόν.
0: Για να γίνουν υπουργοί.
1: Έχω στο νόμο κανένα δυο.
0: Έχεις λοιπόν. Στο μυαλό μου είσαι.
1: Στην περίπτωση που κληθούν και αν δουν ότι δεν υπάρχει φως από την πλευρά του Πασόκ, εύκολα κάνουν ένα κλικ δεξιότερα. Επί τόπου που λέμε.
0: Ναι.
1: Το έχουν κάνει κι άλλοι, δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Τώρα τι γίνεται με τα κόμματα, αυτές οι μεταγραφές οι οποίες γίνονται, δεν ξέρω, βλέπω μεταγραφές λες και έχουμε ποδοσφαιρικό αγώνα, έχουμε ποδοσφαιρικές ομάδες και πάμε για έναν αγώνα ντέρμπι.
1: Αυτού του είδους οι μεταγραφές, λοιπόν, έπιασαν μόνο στη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις γιατί. Γιατί ήθελε ο Μητσοτάκης να δώσει ένα πρόσωπο κεντρό και έτσι... Πήγαν πολλοί ψηφοφόροι και ψήφισαν το Μητσοτάκη. Λοιπόν, και αυτό το πρόσωπο το κεντρό το έδειξε με κάποια, έτσι, με κάποιες προσωπικότητες πολιτικές που ανήκαν παλιά στον χώρο του Πασόκ. Λοιπόν, όμως αυτού του είδους μεταγραφές, όπως τώρα που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ που φεύγουν βουλευτές και αλεξιδοποιούνται, τον κόσμο τον έχουν εκνευρίσει. Δηλαδή θεωρούν γελίες τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις, διότι ο κόσμος πια σκέφτεται ότι εν λόγω κύριοι που μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο δεν το κάνουν για τον ελληνικό λαό, το κάνουν για τον δικό τους τον ποπό, να είναι σε μια καρέκλα βουλευτική αρχικός και ίσως μελλοντικά και υπουργική. Το κόσμο τους έχει πάρει χαμπάρι. Μην νομίζω ότι επηρεάζει αυξητικά ένα κόμμα μια μεταγραφή. Άντε να επηρεάσει τοπικά αν είναι ένα στέλεχος, ξέρω εγώ, υψηλών προδιαγραφών που έχει τα κονέ και τα μέσα και τα έξω, αλλά αυτό θα είναι ένα μικρό ποσοστό. Δεν νομίζω από τα πρόσωπα και από τις μεταγραφές δίνει το χαρακτήρα ενός κόμματος και την πολιτική του γραμμή και το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ή θα το συντάξει το ίδιο το κόμμα, θα το εμφανίσει στον ελληνικό λαό, να το επικοινωνήσει γειτονιά με γειτονιά, σπίτι με σπίτι. Λοιπόν, μόνο έτσι γίνεται. Αν περιμένει τα μικρά τα κόμματα, αν περιμένουν να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους στα κανάλια, πλανώνται έτσι πλάνη νυχτρά που λέμε, γιατί τα κανάλια έχουν τη δικιά τους ατζέντα και όταν τους έχουν στο πάνελ δεν τους αφήνουν. Όλα βλέπω, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάνε να πούνε κάτι και οι δημοσιογράφοι θα τους πάνε σε αυτά που, είναι, που γαργαλούν έτσι τα ενδιαφέροντα εντός εγωγικών, στην ίντριγκα, έτσι, στο να βάλουν διαβάλματα ανάμεσα στα στελέχη κομμάτων. Άρα λοιπόν η ατζέντα και ένα κόμμα να έχει ένα πρόγραμμα πραγματικά ενδιαφέρον, λοιπόν, δεν μπορεί να το ακούσει ο κόσμος από τα μεγάλα κανάλια. Άρα τι τους απομένει? Γειτονιά με γειτονιά, επικοινωνία απευθείας με το λαό, πόρτα-πόρτα που λέμε, για να πείσουν κάποιους ανθρώπους. Αν το κάνουν, θα έχουν μέλλον. Αλλιώς, αν περιμένουν η επικοινωνία να γίνει μέσω των τηλεοπτικών πάνελ, ξεγελώνται, γιατί τα πάνελ έχουν τη δική τους γραμμή. Είναι γνωστή η γραμμή που παίρνουν. Αν παρακολουθείς να δεις, από το κυβερνών κόμμα όλοι οι εκπρόσωποι έχουν την ίδια κασέτα ακριβώς, ούτε κόμμα δεν παραλείπουν σε κάθε απάντηση, έχουν την ίδια γραμμή. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να δώσει έναν άλλον τόνο, να περάσει κάποια στοιχεία από το προγράμμα, από τα προγράμματά της, αλλά σμάτινα αποβαίνει αυτό, γιατί δεν προλαβαίνουν. Ξέρεις, ο ένας μιλάει πάνω στον άλλον, δηλαδή παρακολουθείς τηλεόραση και λες, κατάλαβα.
0: Επίτηδες το κάνουν.
1: Κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα.
0: Επίτηδες το κάνουν.
1: Εννοείται. Δεν ξέρω, πάντως είναι πολύ ρευστή.
0: Ας πούμε, αν πας και μιλάς με τη Βούλτεψη, θα σε αφήσει να μιλήσει. Η Βούλτεψη. Θα σε αφήσει. Δεν πρόκειται να. Δηλαδή, θα πεις μια λέξη, αυτή όταν μιλάει θα σου λέει γιατί με διακόπτεις, θα πεις μια λέξη και θα σε διακόψει. Μόλις καταλάβει τι θα είναι το επόμενο.
1: Έχω παρακολουθήσει.
0: Εις βάρος των πολιτικών τους.
1: που μιλούσε ένας εκπρόσωπος του ΚΚΕ, δεν πρόλαβε άνθρωπος να αρθρώσει.
0: Τι να πει, πώς να πει.
1: Διέχτηκε επίθεση από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Λοιπόν, και πέρασε η σειρά του και ο δημοσιογράφος το άλλαξε σειρά. Δηλαδή, δεν ξέρεις τώρα, όπως τα δικαστήρια, όταν ο προεδρεύων ενός δικαστηρίου δεν κρατά μία τάξη, ευταξία κατά τη διαδικασία, το ίδιο γίνεται και στα πάνελ. Αν ο δημοσιογράφος δεν κρατά μία τάξη να επιβάλλει στον κάθε έναν, από όποιο κόμμα και αν είναι, να μην μιλά πάνω στον άλλον και να μην τον διακόπτει, του δίνει συγκεκριμένο χρόνο για να μιλήσουν. Όταν εσύ του τρώει το χρόνο, ο άλλος που μιλάει πάνω του, αφενός σημαίνει και αυτό το μισό χρόνο δεν προλαβαίνει να πει κάτι, αλλά και δεν ακούγεται κιόλας.
0: Και εγώ, αν μιλούσα επάνω σου, θα ακουγόσουν, θα περνούσε ο χρόνος, θα βάζαμε και τις διαφημίσεις και έλειξε η υπόθεση. Να ρωτήσω κάτι άλλο για να τελειώσουμε, έχουμε 1,5 λεπτό. Λοιπόν, η Ελλάδα σαν χώρα που χρωστάει μπορεί να πάει σε εξωδικαστικό μηχανισμό?
1: Ελλάδα.
0: Ναι, να σου πω γιατί το λέω αυτό. Να σου πω γιατί το λέω. Γιατί από τη μία αποπληρώνουμε συνεχώς, δίνουμε χρήματα, δίνουμε δισεκατομμύρια, δίνουμε στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης. Χρωστούσαμε πριν 2 χρόνια 264, όχι πριν, πριν 5 χρόνια 264 εκατομμύρια. Και τώρα, συγγνώμη, δισεκατομμύρια, και τώρα βλέπω χρωστάμε 216. Δηλαδή δίνουμε και τα 264 έγιναν 216. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Αφού σαν κράτος δανειζόμαστε, όλα τα κράτη δανειζόμαστε. Δανειζόμαστε με επιτόκιο κοντά στο 4%. Το πρώτο μνημόνιο δανεισμός ήταν με ένα κόμμα τόσο. Και αποπληρώνουμε παλιές δόσεις των παλιότερων μνημονίων. Έτσι λοιπόν, με ένα κόμμα τόσο που ήταν το επιτόκιο, και πάμε δανειζόμαστε με κοντά στο 4.
0: Σωστά. Και δεν έχουμε και εξαγωγές ούτε καν σε αγροτικά προϊόντα. Παίρνουμε τώρα, επειδή έλεγα χθες 8 λεπτά πουλάει, με έλεγε φίλος.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Οι τσέπες στο 70% των Ελλήνων έχουν τρύπα.
1: Δεν
0: απλά είναι τα πράγματα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, εκεί κατέληξε δυστυχώς. Αυτή την πεποίθηση έχω μέσα μου. Δεν θέλω. Δεν είναι ότι δεν μπορώ. Δεν θέλω.
0: Να σε καλημερίσω.
1: Αυτό καταλαβαίνω, αυτό εισπράττω και από τον κόσμο. Αυτό λένε και οι αγρότες. Δεν θέλουν να είμαστε αγρότες, δεν θέλουν να παράγουμε. Δεν ξέρω, η Μερκοσούρ φταίει, που λες και εσύ πολλές φορές.
0: Μάλλον.
1: Ίσως.
0: Τα παιχνίδια παίζονται εκεί γύρω τώρα, γύρω από ένα όνομα, προς το παρόν τουλάχιστον, από τη Λατινική Αμερική. Δημήτρη Καλαϊτζή, ευχαριστώ. Καλημέρα στην Κατερίνη.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε διαφημιστικά αμέσως, σε λίγο ο Θεοφάνης Μαλκίδης.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Σε λίγο μαζί μας ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Είμαστε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της πραγματικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ εκπέμπουμε. Συνοδοιπορούμε με App Home, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα φωτιστικά, λευκά είδη και συμβουλευτική διακόσμησης. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης. Συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 2316-009221. App Home Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Με τμήμα Outlet στα καταστήματα Κάτανας, γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ, διαχρονική αισθητική υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα από τα οπτικά Κάτανας. Στην Κοζάνη δύο καταστήματα, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μαζί μας το τυροκομείο Πάικο. Τυροκομικά Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Με 100% ελληνικό γάλα από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: Να καλημερίσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη από τον Εύρο, κοινωνιολόγο, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη σε όλες και όλους.
0: Για να ξεκινήσουμε λίγο σύντομα, επειδή βλέπω περνάει και ο χρόνος μας, να ξεκινήσουμε από το Κυπριακό.
1: Ναι, γιατί όχι, από τη στιγμή που συμπληρώθηκαν 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή, και το μόνο που υπάρχει ως πρόταση είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Άλλωστε θα πάει ο βραβευμένος με το βραβείο και Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ στην Κύπρο, προκειμένου να προτείνει μια νέα ρατσιστική φασιστική λύση τύπου Ανάν, την οποία όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την απέρριψε ο ελληνισμός σύσσωμος το 2004, αλλά φαίνεται τώρα ότι θα ξεπεραστούν αυτές οι δυστοκίες και οι αστοχίες που κάνανε με το δημοψήφισμα και θα το περάσουν μέσω των κυβερνήσεων, βουλών ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό είναι των επομένων. Αυτό είναι των επομένων.
1: Αυτό δεν κάνανε με τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι, θα διοχετευτεί στην κοινή γνώμη για ένα χρονικό διάστημα και μετά θα έχουμε μια λύση ενδεχομένως δύο κρατών, μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή τι θα έχουμε, νομιμοποίηση κατοχής στην Κύπρο.
1: Και βεβαίως δεν θα υπάρχει καμιά απομάκρυση του κατοχικού στρατού, καμία επιστροφή των προσφύγων, καμία απομάκρυση των επίκων, καμία λύση η οποία θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο δίκαιο. Αντίθετα, θα βασίζεται στο ρατσισμό, δηλαδή αν είσαι Έλληνας δεν θα επιστρέψεις στο ομόσπονδο κράτους που θα ελέγχουν οι Τούρκοι, αν είσαι Έλληνας δεν θα επιστρέψει η εστία σου, το κατάστημά σου, η ιδιοκτησία σου, η περιουσία σου, αν είσαι Έλληνας δεν θα μπορείς να υψώσεις ελληνική σημαία 25 Μαρτίου ή 28 Οκτωβρίου και άλλα τα οποία φυσικά έχουν αποτύχει παγκοσμίως όπου έχουν εφαρμοστεί, αλλά δεν θα εφαρμοστούν στη μήτρα, στον πυρήνα της Ευρώπης.
0: Και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ενδεχομένως αγόρασαν σπίτια στα κατεχόμενα, και Αμερικανοί και δεν ξέρω και εγώ ποιας άλλης χώρας πολίτες, θα έχουν πλέον δικά τους και δεν θα τους ενδιαφέρει τι θα γίνει ακριβώς, αν είναι το κομμάτι αυτό το οποίο αγόρασαν ή πήραν ή κατέλαβαν από Ελληνοκύπρους ως απλή αναρχική, αν ανήκει στην Τουρκία ή ανήκει στην Ελλάδα. Δεν θα τους ενδιαφέρει καν. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, ναι, γιατί είπες νομιμοποίηση και όταν λέμε νομιμοποίηση σημαίνει πλήρως. Τι σημαίνει? Έτσι. Από το κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου μέχρι την περιουσία και τα ξενοδοχεία που έχουν αρπάξει όχι μόνο οι Τούρκοι και οι Έπικοι αλλά και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί και λοιποί, και φυσικά νομιμοποίηση μιας κατάστασης η οποία το 1974 φάνηκε ως νόμιμη, είτε με αυτό το οποίο έγινε στις 15 Ιουλίου είτε με αυτό το οποίο έγινε στον πρώτο και στο δεύτερο Ετήλα, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πριν λίγες ώρες γιόρτασαν την κυπρογεννημένη δημοκρατία πάνω στο πτώμα της Κύπρου. Ξέχασαν όμως ότι ο δεύτερος Ατήλας έγινε επί δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο ζητάνε οι Τούρκοι και δεν βλέπω τις αντιδράσεις τις οποίες θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα και να μην κατέβει καν στη συζήτηση η οποία θα γίνει. Θέλουν στρατιωτική παρουσία οι Τούρκοι, δηλαδή να... τα τουρκικά στρατεύματα να διατηρηθούν, ίσως και να ενισχυθούν στο νησί, και φυσικά θέλουν τον έλεγχο των θαλασσιών ζωνών, διότι υπάρχει ένας φυσικός πλούτος, υπάρχει φυσικό αέριο, έτσι, και τι θα γίνει και με την ΑΟΣ, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα και πολύ μεγάλο ερώτημα.
1: Μα εδώ πέρα το βάζουν έτσι πως είναι η κατάσταση σήμερα, δηλαδή με τους... με αυτούς οι οποίοι είναι η μαριονέτα του Ερντογάν στα κατεχόμενα. Φαντάσου πώς θα το βάζουν όταν θα συστατικό μέρος της Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας ή όπως αλλιώς ονομαστεί αυτό το νέο έκτρωμα, και φυσικά το γεγονός ότι, για να αναφέρω ένα τελευταίο παράδειγμα πάνω σε αυτό, όταν γίνανε οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, όπου πήγε ο Κοτζιάς, ο γνωστός ο οποίος έλυσε και τη Συμφωνία των Πρεσπών κλπ, μαζί με τους εκπροσώπους του Ερντογάν, τους κατοχικούς ηγέτες, υπήρχαν και οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, οι οποίοι ήταν σύμβουλοι αυτής της κατοχικής ομάδας. Δηλαδή με αυτούς, με εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, θα κάνουν λύση και θα συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν είναι δυνατόν?
0: Δεν είναι τωρινό αυτό. Αυτό γίνεται από το 1956, όταν ο Νιχάτ Ερίμ μίλησε για την επανάκτηση της Κύπρου από την Τουρκία. Έτσι είπε. Επανάκτηση, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Και από τότε μέχρι σήμερα η Τουρκία συνεχίζει αυτή την πολιτική και εμείς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μια κείται μακράν, και όταν δεν κείται μακράν η Κύπρος, κοιτάμε να έχουμε και τη βοήθεια κάποιων άλλων συμμάχων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια μη ή διπλωματικά εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία, για να έχουν και αυτοί αύριο μεθαύριο απαιτήσεις πάνω στο κυπριακό κομμάτι γης όσο απομείνει στην Ελλάδα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, και πρέπει να θυμίσω, επειδή πάρα πολλοί είναι και ακόμα και σήμερα κομματικά όντα παρά πολιτικά, ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο κόμματα τα οποία εναλλάχθηκαν στην εξουσία του 1974 στην πατρίδα μας, τα οποία είχαν ως συστατικό μέρος της ίδρυσής τους την απελευθέρωση της Κύπρου. Θυμίζω ότι το ένα κόμμα μιλούσε για την Κερίνια, ότι εκεί βασίζεται, στην Κύπρο βασίζεται ο αγώνας, ο πες το πως θέλεις, απελευθερωτικός, αντινατοϊκός κλπ. Και το άλλο κόμμα υποτίθεται ότι ήταν αυτό το οποίο εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν ξεχαστεί, και το μόνο που ακούμε από αυτούς τους θλιβερούς εκπροσώπους, είτε τους συμβούλους, είτε των συμβούλων, είτε των πολιτικών ή οτιδήποτε άλλο, είναι η Ομοσπονδία, αν είναι δυνατόν. Και επειδή αυτές τις διακηρύξεις έχουν ξεχάσει όλοι, ακόμα και αυτοί που τις έχουν γράψει, καλό είναι να τους τις θυμίζουμε, γιατί πάνω στην Κύπρο και ειδικά πάνω στο πτώμα της εγκαθιδρύθηκε αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα δημοκρατία.
0: Και να επιθυμίσουμε ακόμη ότι από το 1960 οι Βρετανοί συμφωνούν με τους Τούρκους, γιατί οι Τούρκοι τους ήταν πιστοί, ήταν πιστοί κατά τη διάρκεια της ΕΟΚΑ, έτσι δεν είναι? Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Και όχι μόνο ήταν πιστοί.
0: Συνεργάτες.
1: Ακριβώς, και φυσικά να θυμίσουμε ότι το 1974 υπάρχουν στοιχεία, αποδείξεις πλέον, όχι ενδείξεις, για το γεγονός ότι τύφλωσαν, μέσα σε εισαγωγικά, πολλά αεροσκάφη τα οποία επιθυμούσαν, σε περίπτωση που έδινε η Ελλάδα την εντολή, να φτάσουν μέχρι την Κύπρο και να αμυνθούν. Και φυσικά το γεγονός ότι όπου υπήρξε αντίσταση των Ελλήνων από την Κερίνια και τη Μόρφου μέχρι την Αμόχωστο και τη Λευκοσία, οι Τούρκοι πέσαν στη θάλασσα. Αλλά φαίνεται ότι η προδοσία στη ζυγαριά ήταν πολύ μεγαλύτερη και βαρύτερη.
0: Σωστά. Και η διαλυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά και θρησκευτικά, δηλαδή έχει χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αξιοπρέπειά της, η οποία επιτρέπει ακόμη τουρκικό στρατό σε ένα νησί το οποίο λογικά θα έπρεπε να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρο, κάνει τα χατήρια των Τούρκων, τους χαϊδεύει, και πολλές φορές οι αποφάσεις είναι εναντίον μιας χώρας ή δύο χώρων οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδος και της Κύπρου, δηλαδή της Ελλάδος.
1: Να θυμίσω επίσης, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κράτος με το ονοματεπώνυμο Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Η μόνη.
1: Ακριβώς. Θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, ότι θα γίνει μια παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα στην Τουρκία, και αυτή η χώρα δεν θα καλέσει συστατικό μέρος του ΙΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή δεν την αναγνωρίζει, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Και θα καλέσει τις μαριονέτες και το τσίρκο των κατοχικών ηγετών, προκειμένου να τα νομιμοποιήσει από την πίσω πόρτα.
0: Και καθαρά όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι γίνονται για τους υδρογονάνθρακες, αγαπητέ καθηγητά, κύριε Θεοφάνη Μαλκηδή. Αγαπητέ Θεοφάνη, γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμάμαι όταν ήταν ο Τσαβούσογλου υπουργός εξωτερικών, είχε πει ότι το Κυπριακό θα επιληθεί αν βρεθεί μία λύση για τον διαμοιρασμό, αν λέω σωστά τη λέξη, των οφειλιών από τους υδρογονάνθρακες.
1: Το είναι παιχνίδι... σωστή η επισήμανσή σου, γι' αυτό εκφράζω τις επιφυλάξεις μου, τις φοβίες μου, πες το όπως θέλεις, σε ό,τι αφορά τη συνολική λύση έτσι όπως την οριοθετούν αυτοί οι οποίοι την προτείνουν. Άρα λοιπόν, επειδή θα πούνε ότι δεν συμφωνεί ο λαός, η Βουλή, οτιδήποτε άλλο για μια συνολική λύση, πιθανό να κάνουν σαλαμοποίηση, δηλαδή να προτείνουν κοινή εκμετάλλευση του πλούτου, να βάλουν ζητήματα επιστροφής μερικών χιλιάδων προσφύγων και αποχώρησης λίγων εκατοντάδων μελών του κατοχικού στρατού και επίκων. Συνεπώς να πω, να ορίστε, προχωρήσαμε στη λύση, ας προχωρήσουμε με την κοινή συνεκμετάλλευση του πλούτου.
0: Και διάβαζα και κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι η διεθνής κοινότητα, λέει, αντιδρά στους Τούρκους και τους σχεδιασμούς τους, γιατί υπάρχει εδώ σχετικά με το Κυπριακό μια παραβίαση των αρχών και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Τότε τι θα πάει να κάνει ο γραμματέας της κεντρικής, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο? Τι θα πάει να κάνει? Να τους πει για τις παραβιάσεις των αρχών, να συμφωνήσει πάνω στις παραβιάσεις?
1: Εδώ βραβεύτηκε με το βραβείο Κεμάλ, δηλαδή με τον άνθρωπο ο οποίος έχει παραβιάσει κάθε δίκαιο και κάθε ηθική παγκοσμίως βαρύνοντας την διαδρομή του με γενοκτονίες εναντίον Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, Κούρδων και οτιδήποτε υπάρχει στην Τουρκία, και νομίζοντας ότι εκπροσωπεί τον εαυτό του ή καμιά μπάντα ενός τσίρκου, θα πάει τώρα στην Κύπρο προκειμένου να προωθήσει αυτό το οποίο αναφέρεις, στην ουσία μια νέα συνθήκη Λοζάνης που μυρίζει αίμα και πετρέλαιο.
0: Φεύγουμε από εδώ. Για να ρωτήσω λίγο, να πάμε λίγο στην γεωπολιτική κατάσταση και τη σημερινή ημέρα. Να πω λίγο, τελικά τα στενά του Ορμούζ κατάλαβε κανείς ειλικρινά ποιος σήμερα τα έχει ως προς τον όρο ναυσιπλοεία?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, και πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός ότι στην εξίσωση πλέον ή στο πρόβλημα, πες το πως θέλεις, έχουν μπει και οι Χούθοι, που σημαίνει ότι αν αποκλείσουν και την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, κλείνει μια μεγάλη δίωδος για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, δημιουργώντας προβλήματα τα οποία είναι ανυπολόγιστα. Θυμίζω ότι όταν έγινε το ατύχημα στη διόρυγα του Σουέζ με το πλοίο το οποίο είχε ζητήματα με τα κοντέινερ τα οποία μετέφερε, η παγκόσμια ναυσιπλοεία πήγε πίσω 8 εβδομάδες. Όλος ο παγκόσμιος πλούτος, η παγκόσμια μεταφορά, το παγκόσμιο εμπόριο πήγαινε μέσω Νότιας Αφρικής, με αποτέλεσμα τα κόστη να εκτοξευθούν στο 50% και στο 60% επιπλέον. Για φαντάσου τώρα να γίνει αυτό το οποίο απειλούν ή τουλάχιστον προβάλλουν ως απέτηση οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι κάνουν στην ουσία τώρα την διαχείριση όχι μόνο των στενών αλλά γενικότερα της κατάστασης στο Ιράν. Τι θα υπάρξει ό,τι αφορά το πετρέλαιο, τα αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά, τα εξαρτήματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς μετακινούνται από αυτή την περιοχή ή κατασκευάζονται στην Κίνα, μια και το παγκόσμιο εμπόριο εκεί πλέον απευθύνεται. Και το οφείλω να το κάνω όχι μόνο ως ερώτηση αλλά και, και ως απέτηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας, που η οποία έτσι κι αλλιώς έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη με την ακρίβεια που υπάρχει.
0: Τις δηλώσεις του Τραμπ πώς ακριβώς μπορείς να τις κρίνεις, πώς τις βλέπεις? Δηλώσεις, άλλα λέει σήμερα, όχι σήμερα, άλλα λέει τώρα, και σε τρία λεπτά μπορεί να κάνει την ίδια παρέμβαση για το ίδιο θέμα με εντελώς διαφορετική δήλωση.
1: Επειδή όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά πολιτικοί, έχουν ένα χαοτικό λόγο, είναι ανερμάτιστος ο λόγος τους, και ειδικά αυτός ο οποίος δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι επηρεάζοντας με ένα «και», θα σου το πω και επειδή μιλούμε και σε ένα ραδιόφωνο το οποίο ασχολείται με τον αθλητισμό και έτσι προβάλλει ή τουλάχιστον αναδεικνύει ζητήματα που σχετίζονται με το στοίχημα. Αν δεν γνωρίζεις, να σου το πω και όσοι δεν το γνωρίζουν να το ακούσουν, ότι υπάρχουν στοιχήματα στις ΗΠΑ, εγώ το είδα πρόσφατα όταν ήμουν εκεί, όπου στοιχηματίζουν εκατομμύρια άνθρωποι στο τι θα πει ο Τραμπ καθημερινά. Και επειδή δεν υπάρχει γραπτό κείμενο όπως υπάρχει στην Ευρώπη, όπου οι σύμβολοι, οι επικοινωνιολόγοι, οι λογογράφοι, οι κειμενογράφοι γράφουν ένα κείμενο, ένα λόγο σε έναν πρωθυπουργό, αυτό στην πραγματικότητα γίνεται. Οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί δεν είναι δημιουργοί πολιτικής, αλλά απαγγέλουν αυτό το οποίο τους υπαγορεύει μια μυστική ή ορατή παγκόσμια τάξη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή υπάρχει αυτό το χαοτικό πρόσωπο το οποίο είναι ο πρόεδρος, υπάρχει λοιπόν στοιχηματισμός ακόμα και στη λέξη, στους συνδέσμους, στα ρήματα, στα επιρήματα τα οποία θα αναφέρει. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε πρόβλεψη και αν κάνουμε σήμερα, όχι απλώς θα είναι άστοχη, αλλά δεν θα έχει απολύτως καμία τουλάχιστον πολιτική θέση σε ό,τι αφορά αυτά που γνωρίζουμε, όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα μεταξύ του Ιράν, αλλά και για πολλά άλλα.
0: Είναι δύο ειδήσεις οι οποίες πέρασαν λίγο απαρατήρητα. Η μία είναι ότι το Ιράν λέει ότι η Τουρκία θέλει, και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, να κάνει δικό της πυρηνικό εργοστάσιο, και είναι και αυτή η ανατροπή που έρχεται στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί γράφεται, δημοσιεύεται και λέγεται ότι το Ισραήλ ετοιμάζει μία δική του απάντηση στη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Νομίζω είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Πυρηνικά, και τι ετοιμάζεται να κάνει το Ισραήλ σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα.
1: Λοιπόν, αφήσουμε πρώτα το Ισραήλ να συζητήσουμε για το πυρηνικό. Όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πέρα από τη συμφωνία που έχει κάνει είτε τελική είτε ενδιάμεση με τη Ρωσία για κατασκευή πυρηνικών σταθμών, υπάρχουν και άλλες συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γαλλία για παράδειγμα, η οποία δεν σταματά σε ό,τι αφορά μόνο το πυρηνικό, αλλά θα συνεχίζεται και στα αμυντικά συστήματα,
2: Να θυμίσω ότι θα πουλήσει πυραυλικά συστήματα και αντιεροπορικά, τα οποία λένε κάποιοι ότι ακυρώνουν τα Ραφάλ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία την αμυντική που έχει υπογράψει η Γαλλία με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν εταιρικές ευρωπαϊκές φιλικές σχέσεις, αλλά υπάρχουν ομά κοινικά συμφέροντα.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως την πίστευαν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον λαό.
2: Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Και αν προσθέσουμε και το ρόλο της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της Τουρκίας, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ πέρα μιλάμε για αντικρουόμενα συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα δικά μας σε σχέση με την Ευρώπη και τη θέση της Ευρώπης. Και αν προσθεθεί ο ρόλος και η θέση και η στάση της Τουρκίας στο Ουκρανικό, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη ζημία που έχει υποστεί η πατρίδα μας σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη στάση και από την άλλη τα κέρδη που έχει αποκομίσει και τα ωφέλη η Τουρκία.
0: Και επειδή μιλάμε για τη σημερινή διπλωματία και κατά το κοινώς λαϊκό λεγόμενο πώς παίζεται το παιχνίδι, μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο, ότι υπήρξε μία συμφωνία για ειρηνική πυρηνική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Σαουδικής Αραβίας, αντέδρασε το Ισραήλ και τελικά ανεστάλλει η συμφωνία.
2: Ναι, πολύ σωστά. Και πριν έρθω εκεί, να θυμίσω ότι οι Αμερικανοί έχουν κάνει συμφωνία με τους Τουρκούς, όχι μόνο για ζητήματα που ανέφερες, αλλά υπάρχει και μια ολοκληρωτική συμφωνία που σχετίζεται από το ξέπλυμα, το καθαρισμό της Halk Bank, η οποία κατηγορούνται για πολλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και φυσικά για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι αν παρακάψουν διατάγματα του Κογκρέσου και τελικώς πουλήσουν F-35, αν όχι F-35, κινητήρες αυτού του αμερικανικού αεροσκάφου, στην ουσία ακυρώνουν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
0: Επειδή, επειδή μιλήσαμε λίγο για Σαουδική Αραβία, είναι και κάτι άλλο μέσα στο παιχνίδι των πυρηνικών και της γενικά ατομικής πυρηνικής βόμβας. Εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνική βόμβα, τότε οι Σαουδάραβες, λένε από τη Σαουδική Αραβία, θα απαντήσουν. Δηλαδή θα αναπτύξουν και αυτοί πυρηνικά όπλα. Γιατί τη Σαουδική Αραβία κάποιοι μπορεί να μην τη βάζουν σήμερα στο πάζλ των εξελίξεων στην περιοχή, αλλά είναι μια πάρα πολύ δυνατά, πολύ δυνατή οικονομικά χώρα και στρατιωτικά. Και να μην ξεχνάμε και ένα όνομα, Αράμκο. Να σταματήσω εδώ.
2: Ναι, και να συνδέσω φυσικά τη Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ. Ερχόμενο σε αυτό το κράτος, το οποίο ο Ισραήλ τα τελευταία 3 χρόνια φαίνεται ότι έχει αλλάξει άρδιν την πολιτική η οποία ακολουθούσε πριν τα 3 τελευταία χρόνια σε σχέση με την Τουρκία. Θυμίζω ότι αυτές οι δύο χώρες είχαν στενότατες σχέσεις μέχρι πριν λίγο καιρό, αλλά φαίνεται ότι τα συμφέροντα άλλαξαν και επήλθε αυτή η εγκύτητα με την Ελλάδα, με την Κύπρο και γενικότερα αυτή η ανταπαράθεση της του Ισραήλ με την Τουρκία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε αφενός τίποτα δεδομένο και αφετέρου θα πρέπει η Ελλάδα να κατανοήσει επιτέλους ότι σε ένα πλαίσιο τέτοιων συμμαχιών ή τέτοιων προσπαθειών προσέγγισης είτε με το Ισραήλ είτε με την Αίγυπτο είτε με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην περιοχή είναι τόσο έθραυστη. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι προσεκτική και προετοιμασμένη για οποιαδήποτε αλλαγή. Σήμερα το Ισραήλ είναι αντίθετο με την Τουρκία, αύριο μπορεί να τα ξαναβρει.
0: Και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η συζήτηση που κάναμε βγάζει και σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι εάν κάποιος διαθέτει πυρηνικά όπλα, σωστά, ποιος θα τολμήσει να εισβάλλει στη χώρα του?
2: Ένα είναι αυτό το
0: έργο. Βόρεια Κορέα παραδείγματος χάρη, διεθνείς κυρώσεις, επιβιώνει. Συναντήθηκαν οι Ρώσοι με τους Βορειοκοράτες, οι Αμερικανοί με τους Βορειοκοράτες, Κορεάτες, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι μια χώρα που έχει πυρηνικά επιβιώνει ίσως μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Μην πατήσει ο Κιμ το κόκκινο κουμπί.
2: Ναι, και βεβαίως να προσθέσουμε ότι αυτό το οποίο εκφράζεται ως αντιπαράθεση μπορεί αύριο να γίνει συνεργασία. Θυμίζω στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Συναντήθηκε στη Σιγκαπούρη με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη και συμφώνησαν να κάνουν business. Ό,τι δηλαδή προτάθηκε στην λεγόμενη κεχηρία πάλι από τον Τραμπ στο Ιράν με τη βοήθεια 300 δισεκατομμυρίων όπου θα γίνονταν επενδύσεις στο Ιράν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια προσέγγιση επιχειρηματική. Λες και ο πόλεμος ή η αντιπαράθεση μεταξύ κρατών είναι απλώς διευθύνοντες σύμβολοι οι οποίοι αντιπαρήθανται σε ό,τι αφορά τα νούμερα ή τα στατιστικά στοιχεία ή τους στόχους που έχει μια επιχείρηση. Άλλωστε, ο Αμερικανός διπλωμάτης, ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, δεν λειτουργεί ως dealer των τουρκικών συμφερόντων και των αμερικανικών παρά ως διπλωμάτης.
0: Κάτι το οποίο διαφαίνεται πλέον στον διεθνή ορίζοντα. Και νομίζω ότι για κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πάνω σε αυτό που ανέφερες.
2: Ακριβώς. Και να θυμίσω ότι οι περισσότεροι διπλωμάτες που έχουν διοριστεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Θυμίζω επίσης την περίπτωση της Αλβανίας και των επιχειρήσεων που θα κάνουν εκεί στις περιοχές της ελληνικής μειονότητας. Θυμίζω τον Αμερικανό διπλωμάτη στην περιοχή ο οποίος ασχολείται με τους Βορειοκορεάτες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι μπροστά φαίνεται μια αντιπαράθεση, από πίσω υπάρχουν κλείσιμο πολλών επιχειρηματιών οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις συμφωνίες.
0: Για να μιλήσουμε λίγο, για Ρωσία. Έχουμε ένα δίλεπτο. Τι γίνεται με τον Ζελένσκι? Υπάρχει μια αντίστροφη μέτρηση για να, περί διαδοχής του? Υπάρχει ένα ρήγμα εξουσία σήμερα? Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θα τοποθετήσουν κάποιον καινούριο διάδοχο?
2: Εν όσο υπάρχει αυτή ακόμα η εμπόλεμη, όπως αλλιώς θες να την ονομάσεις, σύγκρουση, δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί. Και αν αντικατασταθεί, η πολιτική θα παραμείνει ίδια. Θεωρώ ότι ο Ζελένσκι τους έχει κάνει τη δουλειά. Και φυσικά προς όφελος μιας κατάστασης ή μιας κάστας ή μιας διευθύνουσης ομάδας, η οποία αποκομίζει ωφέλη είτε χρηματικά είτε γεωπολιτικά. Να προσθέσω επίσης ότι μία από τις πρώτες συμφωνίες που έκανε στη δεύτερη θητεία ο Τραμπ ήταν για τις σπάνιες γεές της Ουκρανίας. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι έκανε τη δουλειά του Ζελένσκι, φαίνεται ότι ως κρίκος αυτής της αλυσίδας, η οποία συνδένει τις επιχειρηματικές και άλλες προτεραιότητες που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι στην Ουκρανία, φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και ένας παράγοντας, ο οποίος είναι η Ρωσία, η οποία φαίνεται ότι κατανοεί ότι θα πρέπει να κάνει ένα συμβιβασμό, ο οποίος όμως συμβιβασμός θα είναι προς όφελός της τουλάχιστον κατά 80-90%. Θα το δούμε αυτό, δεν είναι τόσο...
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στο κτέοθεσσαλονίκη.gr.
3: Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Να καλημερίσω το φίλο μου τον Νίκο από τη Φλόρινα. Την καλημέρα μου Νίκο, τον Άγγελο τον Σμαραγδί, ο οποίος μου γράφει ότι μαζεύτηκα, λέει, για να γιορτάσουν την δίθε δημοκρατία και δεν κάλεσαν τον Γαβαλά, τον Κοστέτσο και τα λοιπά. Τι άλλο μου λέει για την προδοσία της Κύπρου, για τις γόβες στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα πρέπει, λέει, να αλλάξουμε μοντέλο, αλλιώς δεν έχουμε καμία τύχη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άγγελε, γράφτε λίγο καλύτερα για να μπορώ να τα βγάλω. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα, Απόστολε, οι τότε αρχηγοί δεν δικάστηκαν ποτέ και ούτε κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν για την Κύπρο, ενώ αποστρατεύτηκαν ως επίτιμοι, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, ενώ τους λένε προδότες οι πολιτικοί, γιατί όλα αυτά. Ιωάννης Αποστολίδης με Ιαν και Ευλοΐαν, υποψήφιος πολιτικός, Τζον Γκρικ και Κόντου Κοτζάναστας, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, ο οποίος λέει, ο οποίος θέλει, λέει, θέσεις εργασίας, θέλει δικαιοσύνη, θέλει αρίστους των αρίστων, θέλει παροχή υπηρεσιών στα όρια που πρέπει να είναι ένα ελληνικό ταμείο με δραχμή, με Πόντο, με Καπαδοκία, με Μικρά Ασία, με Θράκη. Για μεγάλη Ελλάδα. Κίνημα, λέει, ελεύθερο κίνημα επανάστασης. Και όλα αυτά από τον Άγιο Θανάσιο της Δράμα. Θεόδωρος Κατάκολος. Καλημέρα, Αποστόλη. Εύχομαι καλές διακοπές. Και να θα είναι τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Καλή επιστροφή. Έστειλα ένα email. Ναι, θα το κοιτάξω μετά να το δω. Για να το διαβάσω λίγο αργότερα, αγαπητέ μου φίλε Θόδωρε. Μιχαήλ Γκουγιάνος, απέναντι από Ζίτσα Ιωαννίνων, υπέροχη φωτογραφία. Μην με γράφεις όμως ονόματα πολιτικών αρχηγών, δεν τα διαβάζω έτσι, γιατί καταλαβαίνεις το λόγο. Μάκης Κουρτογλού, γεια σου καλέ μου φίλε Μάκη. Άλλη μια φιγούρα και μάσα χάψα από την ίδια τσέπη, που αυτοί όσο και αστερέψει πάντα θα υπάρχουν για να γιορτάσουν για μια αφίβολη δημοκρατία, τρομάρα τους. Μπράβο σε αυτούς που δεν πήγαν. Απόστολε, καλημέρα και για τα πανέμορφα τραγούδια. Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, που του άρεσαν και τα τραγούδια όπως κατάλαβα σήμερα. Η φίλη μου η Νίκη από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης, τη δική του καλημέρα. Ο Πάνος Βόρεια Λέγκα. Καλημέρα φίλε Αποστόλη, μια όμορφη Κυριακή με υγεία και ευλογία για όλους μας και καλές διακοπές. Νικολάκης Απαντόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Νίκο, καλημέρα. Ο φίλος μου ο Στάθης από τη Φραγκφούρτη, καλημέρα, αγωνιστικό χαιρετισμό από την Γερμανία. Η φίλη μου η Μαρία από τα Γιαννιτσά. Ο Νίκος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο εργαζόμαστε και σήμερα Κυριακή. Τι να κάνουμε, άμα μπλέξεις με λογιστικά αυτά παθαίνεις. Ναι, γιατί είναι και είναι τώρα και τελευταίες μέρες είναι, και δεν ξέρω τι γίνεται με την εφορία. Έτσι κανονικά θα έπρεπε όλοι μέχρι τώρα να έχουμε κάνει τουλάχιστον τη φορολογική μας δήλωση. Είναι και οι δόσεις. Έτσι, οι 72, η οποία λογικά θα έπρεπε να είναι κάτι τις περισσότερο. Τα είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Συζητήσαμε και με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή και με την κυρία Νούκα.

Για τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, όπως έβλεπα τώρα που είχα διαφημίσεις, έτσι, μέσα από τα διάφορα δελτία site ειδήσεων. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα αντιμετωπίσουμε λόγω Ιράν και Χούθη. Έχουμε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση εκεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ορμούς, Ερυθρά Θάλασσα, πώς λέγεται, Μπάμπελ Μπαντέμ, το λένε την περιοχή. Εμείς όμως είμαστε παιδιά τυχεροί. Τυχεροί, γιατί θα χρησιμοποιούμε από μεθαύριο το μετρό της Καλαμαριάς. Μεθαύριο δεν ήταν και είναι, έτσι δεν μας είπανε. Τέλη Ιουλίου δεν είπανε. Τι όχι, τέλειο Ιουλίου δεν είπαμε. Εγώ θα πάω στα Εγγένεια. Δεν ξέρω σε ποιο σταθμό να πάω. Της Μίκρας, της Κρίνης, της Αρετσούς ή της Καλαμαριάς. Είναι τέσσερα, δεν ξέρω πού να πάω. Μεθαύριο, τέλειο Ιουλίου δεν ήταν τα Εγγένεια. Τι λέτε τώρα. Τώρα, περί βενζίνης, τελευταίο σενάριο για το καλοκαίρι, όσο απέμεινε καλοκαίρι δηλαδή, βενζίνη, προσέξτε, έως 2,15 έτσι, ευρώ ανά λίτρο, για Ελλάδα μιλάμε, ντίζελ έως 2,05. Νομίζω κι εγώ, καλέ μου φίλε Σταμάτη, έτσι δίκιο έχεις αυτό που λες. Εάν τα είχε καλά η Ευρώπη με τον ρωσικό παράγοντα, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Όσο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν διαβάσατε, αν σας το είπαν κάποιος γνωστός σας που δουλεύει, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, στη ΔΕΗ κλπ. Καθυστερεί, λέει, η ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης. Γι' αυτό θα πληρώνουμε ακριβότερα. Γιατί καθυστερεί? Λοιπόν, επειδή μιλάμε για ενέργεια, εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Ας πάμε για λίγο, γιατί έκανα ολόκληρο αγώνα για τις ανεμογεννήτριες να μην μπουν σε περιοχές τουλάχιστον Natura. Αν λοιπόν μιλήσουμε για αυτές, σε περιοχές Natura στην Ελλάδα, και επειδή κάθε περιοχή έχει τα όρια της, αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κανόνες με δεσμευτικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχουν καθοριστεί από την ελληνική πλευρά, αλλά αυτό καθυστερεί, έληξε η ημερομηνία των κανόνων, δηλαδή πού θα τοποθετούν οι ανεμογεννήτριες, και δίπλα ακόμα σε περιοχές Natura ενδεχομένως, ξέρετε πότε έληξε? Τον Ιούλιο του 2012. Έχει λήξει αυτή η ιστορία από τον Ιούλιο του 2012 και ακόμη δεν έχουμε κάνει τίποτε. Έτσι. Και κάποιες άλλες ερωτήσεις που είχα εδώ στην εκπομπή, τώρα ήταν αρκετές οι ερωτήσεις που είχα να κάνω και στους φίλους συνομιλητές και σε εσάς, για να έρθουμε να σκεφτούμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Τι γίνεται, υπάρχει κάποιο πόρισμα? Γιατί τα εργοστάσια ανακύκλωσης λαμπαδιάζουν το ένα μετά το άλλο? Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, ευτυχώς δεν λαμπαδιάζει το νερό, διότι το να αγοράζεις ψηφιακά υδρόμετρα με πραγματικό κόστος αγοράς 35 ευρώ και να τα χρεώνεις στους δήμους μέχρι και 300 ευρώ από 140, μόνο μία πυρκαγιά θα έσβηνε την ανομία. Αλλά λεφτά, εντάξει τώρα, παιδιά, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν λεφτά. ΒΟΑΚ, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έτσι. ΒΟΑΚ, Κρήτη, δρόμος, πόσα χρόνια γίνεται. Άλλα, λέει, 29 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στον ανάδοχο του ΒΟΑΚ, επειδή το δημόσιο καθυστέρησε 447 ημέρες να παραδώσει το χώρο του έργου. Έχω και τον αριθμό πρωτοκόλλου μπροστά μου. Δέλτα 16, ΒΟΑΚ 12 κλπ. Κλπ. Οι αριθμοί. Διότι υπέγραψαν το έργο για να δείξουν ότι κάτι κάνουν πριν ακόμα τελειώσει, ούτε καν οι απολουτριώσεις δεν είχαν γίνει. Και όλα αυτά τα χρήματα, τα 29 εκατομμύρια αποζημίωση που η ανάδοχος εταιρεία θα πάρει από το δημόσιο, ποιος τα πληρώνει? Ποιος θα τα πληρώσει στον άκτορα? Εμείς είμαστε το δημόσιο.

Να τελειώσουμε και με τα μηνύματά σας. Να καλημερίσω τη Βάνα από εδώ, από το κέντρο της πόλης, και τον φίλο μου τον Ανέστη από την Καλαμαριά για τα μηνύματα που μου στείλανε, και το Βούπερταλ βλέπω ότι είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Και από τη Λάρισα ο φίλος μου ο Νίκος, δεν βλέπω κάτι άλλο σε μηνύματα, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε προς αυτό που λέμε αποφώνηση της εκπομπής. Αποφώνηση λοιπόν της εκπομπής εντός ολίγου. Τι έχουμε? Έχουμε και καιρό, έχουμε και στίχημα, και τι άλλο έχουμε? Έτσι έχουμε, και θα πρέπει να κρατάμε γερά όπως και να έχει το ζήτημα, γιατί οι εποχές είναι αρκετά δύσκολες.

0: Οι άνεμοι θα κοπάσουν σιγά σιγά, πότε θα είναι βόρειοι, πότε θα είναι νότιοι. Εντάξει, οι άνεμοι μιλάμε, αλλά πουθενά εκτός ενός κομματιού από ό,τι βλέπω αυτήν την ώρα από το κεντρικό Αιγαίο και ανατολικότερα και νότια της Κρήτης φτάνουν και τα 6, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και τα 7 μποφόρ. Είναι μία σχεδόν τίποτε στο Ιόνιο. Αυτή την ώρα οι άνεμοι εκεί πέρα είναι νοτιάδες, όπως είναι και στο μισό τουλάχιστον Αιγαίο. Από την νοητή γραμμή της Ευθείας να πάρουμε Χαλκίδα δεξιά, Βοριαδάκι, Χαλκίδα και πάνω στο Αιγαίο, νοτιαδάκι. Πουθενά όμως περισσότερα από 4 από φορ.
1: Απόψε παίρνουνε κεφάλια στο χώρο τους.
0: Μπόρες, βροχές και καταιγίδες μην περιμένετε. Σήμερα, αύριο θα έχουμε κάποιες, μεσημέρι και απόγευμα, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα. Θα πάψουν σιγά σιγά την Τρίτη. Με τις θερμοκρασίες να έχουμε άνοδο από αύριο, σήμερα μια μικρή άνοδο, 1-2 βαθμούς. 30 βαθμούς θα έχουμε πάνω στον Εύρο, στα Δίκαια, στο Τριεθνές. 1-28 με 29 και τόσο θα έχουμε και στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή.
1: Στο πρώτο αίμα τους, τη μάνα τους τρελάναν.
0: Να πάμε να δούμε τη θερμοκρασία που θα έχουμε στα Μουδανιά, 26. 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην περιοχή των Σερών και σε κάποιες περιοχές της Δράμας. Δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς στην Δυτική Μακεδονία. Μέσα στις πόλεις ίσως είναι λίγο μεγαλύτερη, να φτάσει παραδείγματος χάρη τους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά και στη Φλόρινα. Όλη η Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο θερμοκρασίες 30 και 31 βαθμών Κελσίου, 32 ενδεικτικά θα έχει το Μεσολόγγι και 32 θα έχει επίσης και η Πάτρα. Στο Αιγαίο οι θερμοκρασίες θα είναι 31 βαθμοί στην Ρόδο, Καστελόριζο, στη γύρω περιοχή, λίγο πιο χαμηλή στην Κρήτη και ενδεικτικά στο υπόλοιπο Αιγαίο αναφέρω το 30 στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο και το 29 στη Χίο.
1: Στο πρώτο της τον έρωτα πήραν φωτιά καϊκά.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη 32 βαθμοί το μεσημέρι σήμερα, 36 μεθαύριο, 38 την Τρίτη, 35 την Τετάρτη. Θα αρχίσει σιγά σιγά από Τετάρτη να πέφτει η θερμοκρασία.
1: Στην πρώτη αγάπη τους.
0: Στη Φλόρινα θα έχουμε τώρα εκείνα τα δεκάρια και τα δωδεκάρια που είχαμε προχθές, έχουν γίνει 18 και 19. Έτσι θα πάνε τα πρωινά και τις επόμενες ημέρες. 35 βαθμούς θα έχει το μεσημέρι, αύριο η θερμοκρασία θα είναι στην Φλόρινα και θα αρχίσει από εκεί και αυτή εκεί σιγά σιγά να πέφτει. Στο Μοναστήρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία ηλιοφάνεια. Στους Αγίους 40 η θερμοκρασία, 31 βαθμούς ηλιοφάνεια. Παντού 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία περισσότερη τις επόμενες ημέρες. Στην Αμόχωστο, στην Κύπρο η θερμοκρασία θα είναι 36. Βαθμοί Κελσίου, θα φτάσει μέχρι και το 40, ίσως και 41 την Τρίτη και θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει και να πάμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε γύρω στους 35 βαθμούς και εκεί, ενώ στην πρωτεύουσα της Τραπεζούντας, του Πόντου, με συγχωρείτε, στην Τραπεζούντα, εκεί έχουμε βροχούλες. 24 βαθμοί η θερμοκρασία, 25-26 τις επόμενες ημέρες. Αυτά και από πλευράς καιρού για να περάσουμε σιγά σιγά να πάμε και σε άλλα θέματα τα οποία νομίζω είναι θέματα ουσίας. Όπως παραδείγματος χάρη εσείς που θέλετε να διακοσμήσετε το σπίτι σας και το App Home στη Θέρμη δίνει συμβουλευτικές ή αν θέλετε συμβουλευτική. Να ξεκινήσουμε από τον ενικό για να πάμε αργότερα στον πληθυντικό, αν επικοινωνήσετε μαζί τους. Συμβουλευτική διακόσμηση. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, ένας τηλεφωνικός αριθμός αν θέλετε. 2-3-16-0-0-92-21. Η διεύθυνσή μας είναι Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Θέρμης. Με την ενέργεια σήμερα να έχει ξεφύγει πάρα πολύ στην Ιταλία, από ό,τι βλέπω ένα μεγαβατόρα, ξέφυγε πολύ, είναι 161,88 ευρώ, την ώρα που στην Ελλάδα έχουμε 81,70, στη Γαλλία 49,79, στην Ισπανία 65,06, στη Γερμανία 90,17. Πάμε λίγο πάνω στο βορρά, ενώ στην Ελλάδα, να επαναλάβω, είμαστε στο 81,70 μεγαβατόρα, στη Σουηδία 3,40, επαναλαμβάνω 3,40. Πάμε λίγο Νορβηγία να δούμε. Νορβηγία, στην Νορβηγία είναι πολύ περίεργες οι τιμές από ό,τι βλέπω εδώ. Ξεκινάνε από 3,39 και φτάνουν μέχρι και 84,29, παρακαλώ. Στην Ολλανδία πάνω κάτω όπως στην Ελλάδα 89,06, για να δούμε τι θα δούμε και για την ενέργεια στα επόμενα χρόνια. Γιατί λογικά θα έπρεπε χρόνο με το χρόνο, έτσι δεν είναι, η ενέργεια με όλες αυτές τις μορφές της πράσινης ανάπτυξης να είναι πιο χαμηλή για τον καταναλωτή. Πιο χαμηλή σε τιμή εννοώ, έτσι. Καλοκαίρι 2026 με όχι τον τουρισμό που περιμέναμε. Και με Φόρμουλα 1 αυτό το τριήμερο, ξεκινήσαμε Παρασκευή και είμαστε σήμερα Κυριακή που θα έχουμε τον αγώνα των μονοθεσίων στην Ουγγαρία.

Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί είχαμε και ποινή τριών από ό,τι βλέπω θέσεων στον Χάμιλτον. Για 0,012 του δευτερολέπτου πήρε ο Νόρις την μπολ μπροστά από το Χάμιλτον. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα δύο μονοθέσια της McLaren και της Ferrari. Πάμε λοιπόν στην Ουγγαρία. Τρίτος ήρθε ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Αντονέλη με τη Ferrari. Ακολούθησαν Πιάστρι με την McLaren, Verstappen με Red Bull, Russell με Mercedes και ο Χατζάρ με την Red Bull. Ανερχόμενο αστέρι και αυτός. Να πούμε όμως ότι οι αγωνοδίκες έκριναν ένοχο τον οδηγό της Ferrari. Δεν θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση ο Χάμιλτον, θα ξεκινήσει πέμπτος. Ενώ στις 2, 3 και 4 θέσεις προβιβάστηκαν ο Λεκλέρ, ο Αντονέλη και ο Όσκαρ Πιάστρι. Ένας αγώνας ο οποίος είναι πάρα νομίζω πολύ σημαντικός, τόσο για τη βαθμολογία των κατασκευαστών όσο και για την βαθμολογία των οδηγών. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον σημερινό αγώνα. Να ξεφύγουμε λίγο, αυτά θα τα ξέρουμε λίγο αργότερα, θα τα ξέρουμε όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Από το απόγευμα και έπειτα νομίζω ότι οι Ferrari αναβαθμίστηκαν, ότι ο αγώνας θα είναι ιδιαίτερα με την... έτσι, με τη Red Bull, McLaren έπεται, αλλά είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες, δηλαδή Ferrari, Mercedes, McLaren και Red Bull, οι οποίες πρωταγωνιστούν εδώ και πάρα πολλά και αρκετά χρόνια. Εμείς που είμαστε στη Ferrari, έτσι, με τη Ferrari είμαστε τρελοί και δεν θέλουμε και τη συμπόνια κανενός που συνηθίζουμε να λέμε.

0: Σε 6 λεπτά η ώρα θα είναι 9, οπότε θα πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά και στο στοιχηματικό μας κουπόνι, στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Ξεκινάει σιγά σιγά τα πρωταθλήματα, ξεκίνησε η Δανία. Για τους φίλους του στοιχήματος φέτος, από τη διερεύνηση που έκανα, νομίζω ότι Μίντιλαντ και Κοπενχάγη θα είναι οι ομάδες που θα βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις. Για να δούμε βέβαια. Να ξεκινήσουν έτσι οι αγώνες σιγά σιγά για να δούμε τι θα γίνει. Και αν θέλετε, σήμερα η Κοπεχάγη θα συναντήσει τη Λίγκμπι. Η Λίγκμπι δεν είναι κανένα τώρα μέγεθος που μπορεί, νομίζω, την Κοπεχάγη να την προβληματίσει. Αλλά κοντά στον Άσο, που συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χαμηλός, βάζουμε και ένα over ή ένα over 1,5. Ανάλογο. Over 1,5, over 2,5. Η Μίντιλαντ θα πάει στην Σοντερίσκε. Και εδώ νομίζω διαράκι είναι. Βάζουμε και ένα over 1,5. Για να δούμε τι θα γίνει γενικά. Γιατί το 1,50 παραδείγματος χάρη για τον Άσο της Ελσίνκη με την Τούρκου στην Φιλανδία δεν είναι, μπορώ να πω, ένα καλό σημείο. Εδώ νομίζω θα μπουν και πολλά γκολ όμως. Οπότε θα τιμήσω τον αγώνα Ελσίνκη Τούρκου 1 και over.
1: Τόσα ψέματα και λάθη, τόσες ανοιχτές πληγές.
0: Στη Φιλανδία έχουμε ακόμα έναν αγώνα, τον αγώνα Ίντερ Τούρκου Γκνιστάν, για τον οποίο αγώνα θα σας δώσω δύο σημεία. Το ένα είναι 1 και over 1,5. Ή διπλωματικά 1 χ και over 1,5. Διπλωματικά 1 χ. Και από την άλλη γκολ. Είναι πάρα πολύ, βλέπω μικρά τα ποσοστά κάποιων ομάδων που παίζω. Συνήθως εγώ προσωπικά δεν βλέπω τα ποσοστά, γιατί έχω χάσει και τετράδες και τριάδες, επειδή δεν έπαιξε έναν αγώνα, επειδή είχα ένα ποσοστό 1,45 και έχασα κάποια χρήματα και δεν έχω σκοπό να το ξανακάνω. Αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Περισσότερα θα έχουμε μετά τον 15ήμερο των διακοπών, εκεί που θα είμαστε για κάποια απογεύματα, όπως τουλάχιστον με ενημέρωσε ο κύριος Γιώργος Μπούσος. Μετά το 15 Αύγουστο θα τα δούμε όλα αυτά. Θα βγει το πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5. Αυτά είναι.

που σας ταιριάζουν με γνώμονα της επιταγής του σήμερα. Με τμήμα Outlet, με γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ επώνυμα. Με διαχρονική αισθητική και υψηλή ποιότητα κατασκευής. Οπτικά κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη 30 18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαϊδα, νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά κάτανας, στα μάτια σας 14.

0: Ήμασταν επίσης μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γενιτσών. Μαζί μας ήταν το τυροκομείο Πάικο, με γνώμονα την ποιότητα. Από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων. Με 100% ελληνικό γάλα. Με φέτα pop, μπάτζιο pop, γίδινο τυρί, μυζήτρα, ανθότυρο, βούτυρο, κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας. Όπως τότε, όπως παλιά.
1: Ένα δεν υπάρχει πια ζωή.
0: Κώστας Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει με τη δική του παρέμβαση. Ιωάννης Διτσιράπη στην κονσόλα, στο Κατράν, στον ήχο. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Το ραντεβού μας για μετά τον 15 Αύγουστο. Να είστε καλά, γεια σας. Να περάσετε καλά και εσείς, εύχομαι.
1: Την αγαπώ και
0: σε λίγο, Μαρίνα Μπίκου.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
0: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ το ελάχιστο ύψος των οφειλών μειώνεται πλέον σε 5.000 ευρώ. Έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Πεινάω.
9: Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα και ο λαός απολαμβάνει τις παραθαλάσσιες περιοχές της όμορφης Ελλάδας. Μια Ελλάδα όμως η οποία είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα κάδο ο οποίος είναι γεμάτος προβλήματα. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν προβλήματα ακόμα και με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με το διπλό χτύπημα στην Ευρώπη λόγω του καύσωνα, ο οποίος μετατρέπεται σε ενεργειακή κρίση. Εμφανίζονται νέες βόμβες από το ΠΚΠ και οι Βρυξέλλες μιλούν για φάκελο φωτιά για το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία ειλικρινά δημιουργούν ένα σκεπτικό στον ελληνικό λαό και συγχρόνως υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τον πληθυσμό της χώρας που για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το λεγόμενο δημογραφικό. Λόγω της φύσεως του δημογραφικού το θέμα αποτελεί πλέον ένα σούπερ κατεπήγον πρόβλημα, διότι από την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού θα εξαρτηθεί και η τύχη των υπολείπων προβλημάτων καθώς και το μέλλον της χώρας μας. Με δύο λόγια, μόνο αν εξακολουθήσουμε να υπάρχουμε σαν λαός θα έχει νόημα να συζητάμε για όλα τα άλλα. Κανένας δεν μιλάει για την πραγματικότητα τη χώρα μας σχετικά με τις γεννήσεις που είναι ανατριχιαστικά θλιβερή. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία κυκλοφορούν στη λειτουργία του κράτους, στην Ελστάτ. Για το 2025, πάρτε ένα μολύβι και γράψτε, όπου οι γεννήσεις ανήλθαν σε 66.000 περίπου, ενώ η θάνατη ήταν 122.000. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, αγαπητοί συνέλληνες, μία πρωτεύουσα ενός μικρού νομού 60.000 κατοίκων χάνεται και κάθε τρία χρόνια μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας, δηλαδή 3-6-18 180.000 άτομα, πηγαίνει την εξαφάνιση. Με τον τρομακτικό αυτό ρυθμό ο οποίος υπάρχει και δεν αναφέρει κανένας απολύτως τίποτα για αυτό το πράγμα, και μου κάνει εντύπωση η αναισθησία που υπάρχει σε γενικές γραμμές αυτή τη χώρα, όταν ο λαός ενδιαφέρεται μόνο για το σήμερα και όχι για το αύριο, σύμφωνα με ορισμένους προπροσιασμούς και διαιρέσεις που γίνανε, το 2070 ο πληθυσμός μας στην Ελλάδα θα έχει περιοριστεί στα 7,5 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν το δείτε το θέμα κάθετα και οριζόντια, οδηγούμαστε προς μια ολοσχερή εξαφάνιση της πατρίδας μας, του έθνος μας, και δεν χρειάζονται πλέον ούτε παραμύθια της χαλιμάς, ούτε αναλύσεις, ούτε επιχειρήματα. Βαρεθήκαμε να ακούμε παραμύθια της χαλιμάς. Βαρεθήκαμε να ακούμε από τους πολιτικούς σας σταμάτητα επιχειρήματα και ψέματα τα οποία αποφεύγουν να αναφέρουν την πραγματικότητα. Και από την άλλη μεριά, το μοιραίο που μπορώ να πω σε αυτή την περίπτωση είναι καλούμαστε να αποφύγουμε. Έχει επισημανθεί από όλους ανεξαιρέτως ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν βαρέσει κατ' επανάληψη όλες τις καμπάνες της χώρας, ειδικά με τον πληθυσμό, και παρόλα αυτά η αδιαφορία που υπάρχει και η αποφυγή αναφορά σαν πρώτο προβλήματος στη χώρα μας αυτού του γεγονότος, δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα και υπάρχει μια ενοχοποιημένη πλήρη σιωπή. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, αλλά ποιος τα ακούει? Σε μια κανονική χώρα, διότι δεν είμαστε κανονική χώρα και όποιος παρεξηγείται σκασίλα μου, θα είχε σημάνει εθνικό συναγερμός. Όσοι διακρίνονται σε αυτή τη χώρα από μια στοιχειώδη ευφυΐα, από μια απλή υπευθυνότητα και εθνική ευαισθησία, όπως είναι η πολιτική, το κράτος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αυτοδιοίκηση, αυτοί που εκπροσωπούν την επιστήμη, την οικονομία, τις τέχνες, θα κοιμότανε και θα ξυπνούσανε με την έγνοια του πληθυσμιακού μέλλοντος της πατρίδας μας. Μέχρι η κατάσταση να αρχίσει να αντιστρέφεται θετικά και να αυξάνεται ο πληθυσμός.
Στην Ελλάδα, ελληναράδες μου, κάνουμε τον πιο σημαντικό πόλεμο. Δίχως καν να δώσουμε μάχη. Διότι κανένας από τους καθήλυν αρμόδιους δεν τολμά να ανεδείξει την απόλυτη προτεραιότητα του ζητήματος. Κάνουν το κορόιδο όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας τους άμεσα την εκπόνηση συγκεκριμένου σχέδιου για την υλοποίηση των πράξεων. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό και εμείς να έχουμε σήμερα 9,5. Η Τουρκία να αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός της και να αυξάνονται οι γεννήσεις, καθώς αυξάνεται και η βιομηχανία της και η παραγωγή των πάντων, και εμείς μόνο να γκρινιάζουμε, να γκρινιάζουμε, να γκρινιάζουμε και να ακούμε αυτούς που εκλέγουμε για τη Βουλή να βρίζονται μεταξύ τους και να κατηγορίζουν στον άλλον. Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αυτοί που εκλέγονται και πάνε στη Βουλή εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. Άρα η μετριότητα του πολιτικού συστήματος εξαρτάται 100% από την μετριότητα του ελληνικού λαού. Αν ο ελληνικός λαός θέλει να σωθεί, θα πηγαίνει να ψηφίζει, θέλει δεν θέλει, στις εκλογές όταν έρχεται η ώρα τους, και θα επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι δεν του κάνουν πλήση του εγκεφάλου με τα παραμύθια σχαλιμάς, αλλά θα επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε πραγματικά την πατρίδα και μετά τον εαυτό τους και την καλοπέρασή τους. Σήμερα το πολιτικό σύστημα αγαπάει πρώτα την καλοπέραση και τον εαυτό τους και συνεχεία την πατρίδα. Γι' αυτό έχουμε γίνει οικογένεια πολιτικών δυναστιών από τη μέρα που καταργήθηκαν οι βασιλικές δυναστείες. Κάθε μέρα υπάρχει μια ιστορία αποσπασματικών αναφορών ανάλογα με την περίσταση που υπάρχει στην πατρίδα. Όταν γίνονται τίποτα εγκαίνια σχολείων, όταν γίνονται εγκαίνια νοσοκομείων ή όταν σε ρημαγμένους και άδειους τόπους υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που εξακολουθούν να κατοικούν εκεί, υπάρχει μια μακαριότητα σε αυτά που μας λένε, η οποία είναι πρωτοφανής. Γνωρίζουν όμως πλέον οι πολιτικοί ότι υπάρχει πλήρης αγνόηση, τους αγνοούμε απόλυτα και το έχουν καταλάβει. Με κανένα θαύμα, κυρίες και κύριοι, δεν σώζεται η Ελλάδα πληθυσμιακά. Μήπως μπορεί στα σοβαρά να πιστεύουν ότι η λύση του δημογραφικού προβλήματος μπορεί να προέλθει από εκατοντάδες χιλιάδες δυστυχισμένους που θαλασσοπνίγονται στα νερά, μιλάμε για τους λαθρομετανάστες, οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα για να βρουν μια καινούργια πατρίδα, να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, επειδή φοβούνται μην παίξουν κορώνα γράμματα τα κεφάλια τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή δεν αποκλείεται να είναι το μέλλον του πληθυσμού της Ελλάδος, αν τους δώσουμε την ελληνική υπηκότητα. Αν πραγματικά ισχύει αυτό το τελευταίο, το οποίο ισχύει με κεφαλαία γράμματα, και αν δεν λάβουν μέτρα αυτά που σας είπα προηγουμένως να τα εξαφανίσουν και να έχουμε μια καινούργια μορφή εθνική συνείδηση και αγάπη προς την πατρίδα, οπότε να γεννάμε παιδιά, τότε καλύτερα να αυτοκτονήσουμε μόνοι μας, διότι κάθε μέρα βρισκόμαστε σε μια σιγανή αλλά ποικίλη μορφή αυτοκτονίας. Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια από κανέναν. Η μόνη πιθανότητα που περνάει από το μυαλό του καθενός σημαίνει ότι έχουν μια παχυλή και επικίνδυνη, αν όχι ύποπτη άγνοια της θέσης χώρας. Για μένα όλοι γνωρίζουν ποια είναι η επικίνδυνη θέση της χώρας, όλοι γνωρίζουν τι τραβάει η Ελλάδα πληθυσμιακά, αλλά κάνουν το κορόιδο με αποτέλεσμα να κυβερνάνε επικίνδυνα την πατρίδα μας και όχι με ειλικρίνεια, έχοντας σαν πρώτο πρόβλημα την αύξηση του πληθυσμού και όχι την αδιαφορία που έχουν για τη διεθνή μείωση, για τη συνεχή μείωση του πληθυσμού μας. Κυρίες και κύριοι, βαρεθήκαμε να μιλάμε για ιστορικές διαδρομές του παρελθόντος. Βαρεθήκαμε να μιλάμε για ήρωες του παρελθόντος. Βαρεθήκαμε να μιλάμε και να διδασκόμαστε στα σχολεία για τη συγκρότηση, για το αίμα που χύθηκε σε διάφορους πολέμους για να υπερασπιστούμε την πατρίδα. Σήμερα γιατί μιλάμε? Σήμερα γιατί μιλάμε? Ποιοι είναι αυτοί σήμερα που αγωνίζονται για την πατρίδα? Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν οι αναξιότεροι των Ελλήνων να μας πάρουν στον τάφο και στο ανάθημα της ιστορίας μαζί τους. Ας τους αφήσουμε να πάνε εκεί μόνοι τους. Επομένως, ο μοναδικός υπεύθυνος για να μπορέσει η πατρίδα να σωθεί είναι ο ελληνικός λαός. Και για να σωθεί ο ελληνικός λαός, πρέπει να πηγαίνει και να ψηφίζει σε ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από 80%, για να στέλνει μαθήματα σε αυτούς οι οποίοι είναι μετριότατοι και κυβερνάν,
και να αναδείξει ανθρώπους οι οποίοι δεν κοιτάνε το συμφέρον τους, αλλά κοιτάνε το συμφέρον της πατρίδος. Και τέτοιοι υπάρχουν πάρα πολλοί, σας διαβεβαιώ, αλλά δεν ασχολούνται με την πολιτική, γιατί ξέρουν ότι θα μπλέξουν άσχημα, επειδή η πολιτική πλέον έχει γίνει ένα άλλο μαγαζί στην Ελλάδα, το οποίο έχει σαν πελάτες τα κορόιδα τους Έλληνες.

υπάρχει και η καθημερινότητα. Μία λέξη στην καθημερινότητα η οποία έχει φτάσει να τη βλέπουμε και στον ύπνο μας, λέγεται ο ΠΚΠ. Κάθε μέρα μετά τον ΠΚΠ εμφανίζονται και άλλες βόμβες και οι Βρυξέλλες μιλούν συνέχεια για διαφόρους φακέλους φωτιά. Αυτή η δουλειά θα γίνεται μόνο συνέχεια.

Το ερώτημα είναι ποια υπόθεση σας σκάσει. Κάθε μέρα σκάνει υποθέσεις, μεγάλες, μικρές, για συσίτια, για υδρομετρητές και για σκουπίδια. Από την άλλη μεριά αρχίσει να φαίνεται ότι ο ΠΚΠ δεν είναι η τελευταία μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση. Υπάρχουν πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, από διάφορες γνωριμίες που έχω, ότι παρακολουθούνται στενά πολλές περιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ήδη έχει ολοκληρωθεί διερεύνηση ακόμα μιας μεγάλης υπόθεσης που αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα. Ποιος διαχειρίζεται το παραδάκι στην Ελλάδα? Το κράτος. Ποιος πιέζεται ασταμάτητα να τσοντάρει ό,τι μπορεί στα ταμεία της Ελλάδος? Ο λαός. Είναι αληθινή η πληροφοριακή κατάσταση σχετικά με την ενημέρωση του λαού γύρω από τα οικονομικά μας δεδομένα? Με κεφαλαία γράμματα, όχι. Μας σερβίρουν ό,τι παραμύθι μπορεί να φανταστείτε. Κοροϊδεύουν το λαό με διάφορες παροχές οι οποίες προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους, όπως 20 λεφτά στη βενζίνη ή 150 στους αυτούς που έχουν τρία παιδιά και διάφορες άλλες αηδίες, οι οποίες είναι μια προσβολή για την ελληνική αξιοπρέπεια ενός λαού, ο οποίος έπρεπε να θεωρείται ο πιο επιτυχημένος στον κόσμο επειδή έχει μια μεγάλη ξυπνάδα την οποία την κληρονόμησε από τους αρχαίους Έλληνες. Αυτό το πράγμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Υπάρχουν πηγές για οικονομικό αντικείμενο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για υπερκοστολογήσεις και εικονικές χρεώσεις και πολύπλοκες διαδρομές χρήματος. Πολύπλοκες διαπλοκές χρήματος, εικονικές χρεώσεις, υπερκοστολογήσεις. Όσοι έχουν γνώση του φακέλου και μπορούν να πάρουν πληροφορίες,

Όσοι έχουν γνώση του φακέλου περιγράφουν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή και εκτιμούν ότι όταν εξελίξεις πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης θα έχουμε νέο κύκλο πολιτικών αναταράξεων. Πολιτικών αναταράξεων ή πολιτικές αναταράξεις. Ποιος από εσάς δεν ακούει κάθε μέρα την έκφραση πολιτικές αναταράξεις? Πώς είναι δυνατόν μια χώρα που θεωρείται ότι είναι δημοκρατία να έχει συνεχώς πολιτικές αλλά ατιμόρυτες πολιτικές αναταράξεις? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, αυτοί που συμβουλεύουν τον Μέγαρο Μαξίμου να του λένε κράτα χαμηλούς τόνους, κύριε Πρωθυπουργέ? Το ερώτημα είναι ποια υπόθεση θα σκάσει. Τα συσίτια, οι υδρομετρητές ή τα σκουπίδια? Βάζω και άλλα ερωτηματικά παραδίπλα. Α, τα ανέφερα αυτά για να γελάσουμε και λίγο. Τα σοβαρότερα θα τα αναφέρουμε εν ευθέτω χρόνο, διότι πρέπει να ενημερώνεστε για τα πάντα, ακόμα και εκεί που μαυρίζετε το κορμάκι σας, άντρες και γυναίκες, και νομίζατε ότι σώθηκε το μέλλον σας με το να κάνετε τις ηλιοθεραπείες σας. Ποιος μιλάει σήμερα, κυρίες και κύριοι, για το δυσβάστακτο ψηφιακό κόστος που επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Είναι δυνατόν οι συνεχείς νέες ψηφιακές υποχρεώσεις να αποτελούν μια μόνιμη και σημαντική επιβάρυνση στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση? Το πολιτικό σύστημα της χώρας και αυτοί που εκλέγουμε με μειοψηφία να μας κυβερνούν, γιατί έτσι λέει η δημοκρατία μας, ενισχυμένη αναλογική τη λένε αυτοί, να μην αντιλαμβάνετε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήταν κάποτε η σπονδυλική στήλη της οικονομίας της χώρας μειώνονται συνεχώς και ασταμάτητα? Τι θα πει ψηφιακό δελτίο αποστολής? Τι θα πει ηλεκτρονική τιμολόγηση? Είναι οι διασυνδέσεις με την ψηφιακή κάρτα και την ΑΕΔΕ. Κάθε μήνα όλα αυτά προσθέτουν ένα επιπλέον ενίκιο εξόδων τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων. Κανένας δεν τα λέει αυτά. Κανένα δελτίο ειδήσεων δεν τα λέει αυτά. Στέλνουν τους δημοσιογράφους στο λιμάνι του Πειραιά και μας δείχνουν τις ουρές που περιμένουν για να μπουν στο πλοίο για να πάνε να κάνουν ηλιοθεραπείες. Αυτή είναι η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας. Με όσους μίλησα όμως και με οτιδήποτε ακούω από δηλώσεις, όλοι τους παραμιλάνε αν τους φτάνουν τα λεφτά ή όχι. Όλοι λένε ότι γεμίζουμε από εδώ το βενζινάδικο για να γλιτώσουμε κάνα πεντάρικο. Όλοι λέμε ότι τα λεφτά δεν θα μας φτάσουν για να κάνουμε μια αξιόλογη διατροφική παραμονή κτλ. Γι' αυτά δεν μιλάει κανένας και δεν γίνεται καμία ανάλυση. Από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, κανένας έμπορος ή επιχειρηματίας δεν είναι αντίθετο σε μεταρρυθμίσεις ή να ψηφιοποιηθούν, να ηλεκτρονοποιηθούν οι διαδικασίες. Αντίθετα, όλοι ξέρουμε ότι το μέλλον μας είναι το ψηφιακό περιβάλλον. Με αποτέλεσμα, για να εξυγχρονίσουμε την ελληνική οικονομία, πρέπει να καταπολεμήσουμε όχι μόνο τη φοροδιαφυγή, όχι μόνο τη φοροδιαφυγή που μας ζαλίσαν τον έρωτα με τα παραμύθια τους, αλλά να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία. Το πρόβλημα από αυτό το πράγμα, ειδικά με τη γραφειοκρατία, θέλει μια επαρκή μεταβατική περίοδο, θέλει ειδικές οργανωμένες υπηρεσίες και θέλει μια τιμιότητα από αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, μια τιμιότητα η οποία πρέπει να υπάρχει και όποιος δεν κάνει τη δουλειά του και είναι σπιτάκι του. Γιατί αυτή η περίεργη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων αρχίζει να ενοχλεί αφάνταστα. Μίλησα με τον Δήμο Κασάνδρας και μου είπαν ότι πιθανό να μπήκαν τα κολονάκια εκεί στο πολύχρονο. Τους πίστεψα. Μίλησα σήμερα με ένα φίλο μου που παραθερίζει στο πολύχρονο και μου είπε όχι κολονάκι δεν μπήκε, ούτε η βρωμιά που επικρατεί στην εγκεφαλική τους αναισθησία και ανικανότητα δεν έχει μπει. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα χάος, να υπάρχει ένας χωματόδρομος ο οποίος είναι κίνδυνος θάνατος και για την αξιοπρέπεια των τουριστικών θεμάτων της χώρας μας και για την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου είδους που κατοικεί σε αυτή την περιοχή και για την αξιοπρέπεια της χώρας μας, η οποία αδιαφορεί εντελώς, δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, κάνει μια σταμάτητη πλήση του εγκεφάλου το τι συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά και στην Αθήνα. Όλες οι άλλες πόλεις αναφέρονται γενικευμένα, χωρίς λεπτομέρειες. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι,
Όλοι αυτοί να γνωρίζουν ότι πλήση του εγκεφάλου, τα ναρκωτικά των παραμυθιών που μας έχουν σερβίρει, έχουν κάνει πολύ καλά τη δουλειά, με αποτέλεσμα ο Έλληνας να αμφισβητεί, εντός εισαγωγικών τη λέξη αμφισβήτηση, να μην αντιδρά καθόλου και να λέει «Δεν βαριέσαι και ο μήνας έχει 9». Το «Δεν βαριέσαι και ο μήνας έχει 9» έχει σχέση με την ύπαρξη του μέλλοντος αυτής της χώρας, η οποία είναι μια τεράστια προβληματική χώρα.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε και δεν πήρε την δημοσιότητα που έπρεπε να πάρει ήταν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σπιτάκια ανακύκλωσης τα οποία θα πληρώσουμε 350 χιλιάρικα ευρώ το ένα. Ο Μπακογιάννης έδωσε τόσα χρήματα σε αυτούς που θα ήταν η μάχη της κυκλικής οικονομίας που τσέπεσαν 80 εκατομμύρια και εξαφανίστηκαν όταν βγήκε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ένα ακόμα σκάνδαλο από τα ατέλειωτα σκάνδαλα ταλανίζει την κυβέρνηση και τους προσκύμενους αυτοί παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης

Κυρίες και κύριοι, η τοπική αυτοδιοίκηση έβαλε κάτι τα οποία τα ονομάσαμε τα περιβόητα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όλοι βλέπουμε σε διάφορες περιοχές αυτά τα σπιτάκια τα οποία οπτικά του προξενούν εμετό, γιατί είναι όλα γραμμένα, διάφορα συνθήματα, λερωμένα, αυτοκόλλητα κτλ. Και είναι σε σημεία τα οποία χαράνε και την ομορφιά της περιοχής. Μία οικογένεια έπεισε την κυβέρνηση να πληρώσει 350.000 ευρώ, δεκαπλάσιο αντίτιμο από την πραγματική τους αξία, για κάθε ένα από αυτά. Και όταν αργότερα ξεκίνησαν οι έλεγχοι και οι έρευνες και οι ερωτήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απλώς έκλεισαν την εταιρεία. 350.000 ένα κομμάτι που λέγεται σπιτάκι, είναι από ένα πλαστικοποιημένο υλικό, ξύλο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα λεφτά τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Ο Δήμος Αθηναίων έδωσε 18,5 εκατομμύρια για 50 γωνίες ανακύκλωσης και κάθε ένα από αυτά κάνει 365.000 ευρώ, όσο κάνει ένα πανάκριβο διαμέρισμα. Μετά από λίγα χρόνια η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε ότι πάβει να τα υποστηρίζει και τα εγκαταλείπει και τα αφήνει στους δρόμους και να μαζέψουν τα απομεινάρια, δηλαδή δεν κάνει καμία συντήρηση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κραυγαλαία παραδείγματα, αγαπητοί Έλληνες φορολογούμενοι, πως το δημόσιο χρήμα, ελληνικό και ευρωπαϊκό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε χρυσορυχείο για μια συγκεκριμένη οικογένεια με τη θεσμική κάλυψη της κυβέρνησης και των δημάρχων της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Texan, τα ονόματά της μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο. Η εταιρεία διατηρεί στρατηγική συνεργασία με την Αμερική Envipco και κατασκευάζει αποκλειστικά στην Ελλάδα τα μηχανήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Διατηρεί στρατηγική συνεργασία με την Αμερική Envipco και κατασκευάζει

Ότι τα τονίζω, οι αντίστοιχες αυτές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα και βρίσκονται και στην Ευρώπη, στην Ευρώπη στοιχίζουν 36.500 ευρώ, 10 φορές λιγότερο. Ακόμα και οι εναλλακτικές στην ελληνική αγορά κυμαινόταν γύρω στα 66.000. Επομένως, είναι η ώρα να ψάξουμε τι συμβαίνει με αυτά τα θέματα, πού πάει το χρήμα του Έλληνα, τι θησαυρίζουν στην κυριολεξία, γιατί η χώρα χρωστάει 400 εκατομμύρια και από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτό το τεράστιο ελληνικό χρέος, το οποίο είναι κολλημένο στα 400 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, και γιατί αυτό το σκηνικό του τεράστιου ελληνικού χρέους θα παραμείνει κολλημένο, δεν θα μειωθεί δηλαδή το χρέος των 400 δισεκατομμυρίων, γιατί αυτό το σκηνικό θα παραμείνει έως το 2035. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Πιτσάρη και τον Βαραβά. Κυρίες και κύριοι, επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το χρέος από 353 δισεκατομμύρια το 19, σύμφωνα με στοιχεία επίσημα που υπάρχουν στον ελληνικό προϋπολογισμό, εκτινάθηκε στα 400 δισεκατομμύρια. Το 2026 με υψηλό 406 δισεκατομμύρια στο μεσοδιάστημα. Υπάρχει μια μεγάλη απορία στην ελληνική κοινωνία. Επαναλαμβάνω. Γιατί το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν μειώνεται. Πρωτίστως, κυρίες και κύριοι, να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό το ελληνικό δημόσιο χρέος της κεντρικής διοίκησης παραμένει στάσιμο στη ζώνη των 400 δισεκατομμυρίων. Επί διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το χρέος από 353 εκατομμύρια το 19 πήγε στα 400 το 2026. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα μαθαίνει ο ελληνικός λαός? Δεν πρέπει να μάθει ποιο ήταν το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2026? Ποιο ήταν το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2010? Ποιο είναι το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης το 17, το 19, το 26? Γιατί το ελληνικό χρέος 400,5 δισεκατομμύρια δεν μειώνεται? Γιατί, για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ταμιακά διαθέσιμα. Γιατί σήμερα δεν έχει το σιρτάρι ταμείο, δεν έχει λεφτά το σιρτάρι. Ό,τι και να λέμε είναι παραμύθια χαριμάς. Και συνήθως όταν έχεις χρέη δισεκατομμυρίων, τα ταμιακά διαθέσιμα στην ουσία είναι ανύπαρκτα. Μπορεί να λένε ότι τα ταμιακά διαθέσιμα είναι 38 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 24,5 αποτελούν ένα μαξιλάρι για το χρέος, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε απέναντι στους θεσμούς. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική και υγιή οικονομία. Οπότε το καθαρό ταμείο του κράτους είναι μόνο 13,5 δισεκατομμύρια και όχι 38 δισεκατομμύρια όπως λένε. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα πρόβλημα με τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει το δημόσιο χρέος, κυρίες και κύριοι. Να βγουν και να πούν την αλήθεια. Γι' αυτό ταλαιπωρεί το ελληνικός λαός. Από κανένα δεν αναζητήθηκαν ευθύνες. Γιατί δημιουργήθηκε αυτό το χρέος? Η Ελλάδα δεν μπορεί να συντηρήσει τον κυβερνητικό μηχανισμό όταν κάνει βραχυχρόνιο δανεισμό τα 59 δισεκατομμύρια. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε υποχρεώσεις πληρωμών σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης. Η Ελλάδα συντηρεί ενδοκυβερνητικό δανεισμό ή ρέπους. Τα ρέπους των 59 δισεκατομμυρίων συντηρούν ουσιαστικά το κρατικό σύστημα της χώρας. Χωρίς αυτά τα ρέπους, η Ελλάδα θα ήταν νεκρή οικονομία κατά μία έννοια. Είναι δυνατόν η χώρα μας να βασίζεται στα ρέπους των 59 δισεκατομμυρίων? Είναι δυνατόν? Τι είναι ρέπους? Τα ρέπους είναι προθεσμιακές καταθέσεις. Τι είναι οι προθεσμιακές καταθέσεις? Τα ευκόλως ενόμενα παραλείπονται. Έτσι λοιπόν, κανένας δεν μας λέει γιατί το χρέος είναι κολλημένο στα 400 δισεκατομμύρια. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε δανειστεί 108 δισεκατομμύρια για να καλύψουμε ευρύτερες ανάγκες του κράτους. Και μαζί με τα ρέπους και τα 108 δισεκατομμύρια που δανειστήκαμε, δημιουργείται ένα σκηνικό ομοιρίας ή ένα καθεστώς οικονομικής ομοιρίας. Λοιπόν, θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί το χρέος είναι κολλημένο στα 400 δισεκατομμύρια. Η απάντηση είναι απλή. Η ομοιρία σε ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης και η ομοιρία στα ρέπους έχουν εκλοβεί στην Ελλάδα. Συντελείται μια πρωτοφανής αναδιάρθρωση όσο θεμέλλονται τα δάνεια από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Αυτή η εικόνα

Σε κάποιον που ξέρει απλή πρακτική αριθμητική και ξέρει να κάνει, κάνει λογαριασμούς, σε κάποιον ο οποίος βλέπει την οικονομία έχοντας πλεονέκτημα στα ταμεία της χώρας, θα καταλάβει ότι πριν από το 2035 και για πολλά χρόνια ακόμα θα έχουμε ένα στάσιμο χρέος. Και όταν μια χώρα, κυρίες και κύριοι, έχει στάσιμο χρέος, έχει και στάσιμη πρόοδος. Και όταν μια χώρα έχει στάσιμη πρόοδο και στάσιμο χρέος, δεν γίνονται γεννήσεις από τις οικογένειες. Άρα αυτά που είπα στην αρχή για τη μείωση του πληθυσμού και την εξαφάνιση σχεδόν των γεννήσεων σε σχέση με το παρελθόν δικαιολογούνται απόλυτα, διότι καθένας που θέλει να γεννήσει ένα παιδί βλέπει την τσέπη του, σκέφτεται την τσέπη του και αναρωτιέται αν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Επομένως το οικονομικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο, εάν λυθεί, θα σώσει την Ελλάδα, εάν δεν λυθεί θα μειώσει πληθυσμιακά την Ελλάδα τόσο πολύ και μετά 100 χρόνια δεν αποκλείεται να μένουν λαθρομετανάστες και οποιοδήποτε άλλος, αν εξακολουθεί να υπάρχει η έκταση που έχει σήμερα η πατρίδα, γιατί διεκδικείται ένα κομμάτι της από τους Τούρκους. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ο καύσωνας. Αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν στην Ισπανία και στη Γαλλία και σε μερικές περιοχές της Ιταλίας ήταν ό,τι δραματικότερο μπορείτε να φανταστείτε. 300.000 και πάνω Ισπανοί εγκατέλειψαν περιμετρικά της Μαδρίτης στα σπίτια τους, διότι η Μαδρίτη έχει περικυκλωθεί από τεράστιες πυρκαγιές. Απ' την άλλη μεριά, με την τεράστια ζέστη που κάνει, εξατμίστηκε ένα μεγάλο ποσοστό από τα ποτάμια, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ρήνος, ποτάμια τα οποία εξυπηρετούν με πλοία τη Γερμανία, τη Γαλλία, μεταφέροντας διάφορα προϊόντα. Ο καύσωνας λοιπόν θα μπορούσα να πω ότι μετατρέπεται σε ενεργειακή κρίση. Τα ποτάμια παραλίουν, η ακρίβεια αυξάνεται, οι πυρκαγιές είναι τεράστιες, χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, τεράστιες πυρκαγιές, 300, 400, 500 χιλιάδες στρεμμάτων υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ισπανίας ειδικά. Η Μαδρίτη περικυκλώθηκε από φωτιές, με αποτέλεσμα η στάθμη του ποταμού Ρήνου, από το οποίο κάνουν δρομολόγια πάρα πολλά πλοία, να έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια ή να έχουν μειωθεί ή να μεταφέρουν τα πλοία λιγότερο εμπόρευμα σε βάρος, ώστε το πλοίο να μην βυθίζεται παραπάνω μέσα στον ποταμό, ο οποίος έχει χάσει μια ποσότητα το νερό. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως πάει η ιστορία, το ποτάμι Ρήνος, το οποίο εξυπηρετεί πολλές πόλεις στην Ευρώπη, θα γίνει αδιάβατος για τα φορτηγά πλοία, με αποτέλεσμα το κόστος των μεταφορών να εκτοξεύεται στα ύψη, ενώ η Γαλλία βλέπει την πυρηνική παραγωγή να υποχωρεί δραματικά. Όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν την αγαπημένη μας πατρίδα, διότι η αγαπημένη μας πατρίδα έχει θάλασσα. Οι Ευρωπαίοι έχουν το Ρήνο. Ο Ρήνος βορειοδυτικά από την Ελβετία μέσω Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας προς τη Βόρεια Θάλασσα αποτελεί τον κύριο διάδρομο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην Ευρώπη. Η Ελλάδα με το ευλογημένο Αιγαίο Πέλαγος θα μπορούσε να μετατραπεί, να μετατρέψει το Αιγαίο Πέλαγος σε μια θάλασσα μεταφοράς οποιοδήποτε προϊόντων, οποιοδήποτε χώρα επιθυμούσε, εισπράττοντας τεράστια ποσά και μη επηρεασμένη από την ξηρασία και τους καύσωνες, οι οποίοι μειώσανε τη στάθμη των ποταμών, ενώ από την άλλη μεριά η στάθμη της θάλασσας δεν μειώνεται ό,τι καύσωνας και να υπάρχει. Όλα αυτά τα πράγματα συνέβησαν και στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη παρακαλάνε για μια σειρά βροχοπτώσεων, που όσες βροχοπτώσεις γίνανε επέφεραν άλλες καταστροφές, οι οποίες είχαν σχέση με το σβήσιμο της φωτιάς, αλλά κατέστρεψαν τεράστιες οικιστικές περιοχές. Αυτά συμβαίνουν μαζί με το πρόβλημα του Ιράν και των Αμερικανών, με αποτέλεσμα όλοι μας να είμαστε μια προαιρετική λευκή κόλλα, την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε, διότι αυτός είναι ο κανόνας της δημοκρατίας, να υπακούμε. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να έχει ανέβει τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά δεν ασχολείται μεγάλος αριθμός
Ελλήνων επενδυτών όπως γινόταν στο παρελθόν. Όλοι θυμάστε στο παρελθόν πόσοι φτιαχτήκανε που είχαν σχέση με το κόμμα που κυβερνούσε τότε την πατρίδα από το χρηματιστήριο και πόσοι καταστραφήκανε νομίζοντας ότι το χρηματιστήριο και τα κέρδη ήταν καταθέσεις και οι καταθέσεις αυτές θα μπαίναν για πάντα σαν κέρδος. Μειώθηκε λοιπόν το χρηματιστήριο τότε με αποτέλεσμα οι μετοχές να μηδενιστούν και αυτοί που κερδίζανε 50, 60, 70, 200% μείνανε όχι χωρίς το ποσοστό κέρδους αλλά μείνανε επίσης και χωρίς τα χρήματά τους τα οποία τα χάσανε. Συγχρόνως υπάρχει και μία διακίνηση διαφόρων στελεχών οι οποίες λέγονται προεκλογικές κινήσεις. Διάφορα στελέχη της Δημοκρατίας τα πλαίσια της προεκλογικής προετοιμασίας η οποία έχει γίνει πρώτη είδηση στα δικτύα ειδήσεων έχει ενταθεί. Όπως πληροφορούμαστε υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές έχουν μπει σε ρυθμούς τρέξιμο με συναντήσεις και επαφές που προαιωνίζονται την επόμενη εκλογική μάχη. Μία από τις πιο επιτυχημένες τέτοιες κινήσεις ήταν η προεκλογική συγκέντρωση που οργάνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πανάκης. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι αν είναι επιτυχημένες οι κινήσεις και οι συνάξεις και τα τραπέζια και οι ταβέρνες και οι συμμαχίες, ή το θέμα είναι αυτό που σκέφτεσαι να το κάνεις πραγματικότητα. Στην Ελλάδα ακούμε συνέχεια για συσκέψεις. Ακούμε για διάφορα ψηφοδέλτια τα οποία θα ενισχυθούν με διάφορα ονόματα και όταν έρχεται η ώρα κάποιοι από αυτούς να κυβερνήσουν δεν μαθαίνουμε τίποτα για το οικονομικό έργο το οποίο επιτέρησα στη χώρα. Η οικονομία μας δεν πάει καλά και σήμερα όταν μιλάμε για ένα μισθό 1000 ευρώ είναι μια προσβολή για αυτό που παίρνει 1000 ευρώ μισθό διότι 1000 ευρώ μισθό σε μια οικογένεια δεν φτάνουν ούτε για 15 μέρες. Σκεφτείτε αυτή η οικογένεια να μην έχει σπίτι δικό της. Σκεφτείτε αυτή η οικογένεια να έχει 2-3 παιδιά. Σκεφτείτε σε αυτή την οικογένεια να δουλεύει μόνο ο άντρας και όχι η γυναίκα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν αναλύονται από κανέναν. Ναι. Και το οικονομικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο αναγκάζει τον Έλληνα να περιοριστεί την πλειοψηφία του στο ένα παιδί. Το ένα παιδί δεν αυξάνει τον πληθυσμό. Το ένα παιδί δεν είναι αρκετό για μια οικογένεια για να υπάρχει φυσιολογική ροή στη συμπεριφορά. Το ένα παιδί έχει μεγάλο πρόβλημα με τον πληθυσμό της πατρίδας μας από τον οποίο δεν ενδιαφέρεται κανένας. Από την άλλη πλευρά βαρεθήκαμε να ακούμε κάθε μέρα για τους Κινέζους. Βαρεθήκαμε να ακούμε για τα 3 εκατομμύρια τα αμέτρητα που κρύβονται αριστερά και δεξιά. Βαρεθήκαμε να ακούμε για μεγάλες ζημιές που έχει το μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα του κόσμου. Απ' την άλλη μεριά η Κίνα, η οποία έχει το μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα στον πλανήτη, με ένα ενεργητικό από ό,τι λένε περίπου 70 με 80 τρισεκατομμύρια, ουσιαστικά επεκτατικά μπορεί να μην φαίνεται, αλλά ουσιαστικά είναι ότι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Ήδη ετοιμάζονται ρομπότ τα οποία θα αρχίσουν να εργάζονται σε οικοδομές. Λένε ότι η πρώτη φάση των ρομπότ που θα εργάζονται σε οικοδομές θα είναι μόνο να βάφουν την οικοδομία από έξω, σε πρώτη φάση. Με την πάρα των ετών θα χτίζουν και οικοδομές. Το θέμα της Ερυθράς Θάλασσας, το θέμα των Χούθη, το θέμα των στενών του Ορμούς εξακολουθεί να δημιουργεί βυθίσματα πλοίων, θανάτους στρατιωτών από εδώ και από εκεί. Το Ιράν δεν προσαρμόζεται στις εντολές και στις διαταγές του Τραμπ, ο οποίος νομίζει ότι είναι το αφεντικό του πλανήτη. Σε τελευταία ανάλυση το Ιράν είναι μια χώρα 100 εκατομμυρίων με έκταση περίπου 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για την άλλη μεριά, τα στενά του Ορμούζ είναι δικά του. Είναι σαν να έρθουν εδώ και να μας πούνε οι Αμερικάνοι θα κάνουμε εμείς κουμάντο στον Κορινθιακό κόλπο. Πώς θα κάνεις κουμάντο στον Κορινθιακό κόλπο? Επειδή τα στενά του Ορμούζ είναι στρατηγικά, γιατί περνάνε από εκεί πέρα για να κερδίσουν χρόνο αμέτρητα δεξαμενόπλια,
Οι Αμερικάνοι είπανε άλλη μια ωραία οικονομισιά αυτή, όπως κάναμε τη Βενεζουέλα. Μιλάει κανείς για τη Βενεζουέλα? Μιλάει κανείς για την... για τους ανθρώπους που κυβερνούσαν τη Βενεζουέλα και είναι φυλακισμένοι στην Αμερική, έχουν συλληφθεί εδώ και καιρό? Μιλάει κανείς τι θησαυρίζουν οι Αμερικάνοι εκμεταλλευόμενοι τα πετρέλαια της Βενεζουέλας? Έχει ξεχαστεί εντελώς. Είναι αυτό που λέει ο Στάλιν, το λέω για ένα εκατομμύριο φορές. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Η καθημερινότητα είναι τόσο βάναυση και τόσο γεμάτη καινούργιες ειδήσεις που το χθες το ξεχνάς. Την Ελλάδα υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία είναι μαύρη, είναι νύχτα στα βουνά. Μια γυναίκα λέει, σοβαρότατη, δουλεύοντας στο υγειονομικό τμήμα, φόρεσε λέει γάντια και πήγε κάπου και κάτι έβαλε στο πρόσωπο για να μαχαιρώσει λέει ένα ζευγάρι. Τελικά δεν πέτυχε το μαχαίρωμά της, αλλά τη μαχαίρωσε το ζευγάρι πίσω στην πλάτη. Κάθε μέρα ακούμε περίεργα δολοφονικά ιστορικά, όπως του γνωστού δικηγόρου ο οποίος βρήκε κάποιον ο οποίος ήταν από το Πακιστάν, από την Αίγυπτο, με σορτάκι, τον είδαμε στη φωτογραφία, έναν αλυταρά δηλαδή, και τον πήγε στο γραφείο του το βράδυ η ώρα 2, και εκεί ο αλυταράς τον δολοφόνησε. Από εκεί και πέρα βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας.

0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ζουν ένα άλλο δράμα. Το δράμα αυτό έχει σχέση με τα χρέη που έχει πάρα πολλοί κόσμος σχετικά με τα ακίνητα που πήρε με δάνειο. Οι διαδικασίες μπορεί να γίνονται στα πλαίσια της νομιμότητος, αλλά αφήνει πολλά περιθώρια και παρατράγουδα αυτή η υπόθεση. Όταν, κυρίες και κύριοι, αγοράζει κάποιο σπίτι με δάνεια από την τράπεζα, πληρώνει την πολύ, μπορεί, όπως κάποιος αγοραστής που κατέβαλε 226.000 για το ακίνητο μέχρι να το πάρουν πίσω. Ο αγοραστής αυτός περιμένει 4 χρόνια και λέει, πλήρωσα 220.000, γιατί μου βγάζεις πληστηριασμό το ακίνητο? Τι συμβαίνει με αυτά τα fans? Τι είναι αυτά τα fans? Θα μας ενημερώσει σήμερα κανένας τι είναι αυτά τα fans? Να μας αναλύσει. Είναι αυτοί οι servicers που διαχειρίζονται την υπόθεση? Πώς είναι δυνατόν να πήρε κάποιος δάνειο από μια τράπεζα και το δάνειο του να πήγε στα fans και στους servicers? Πώς διαχειρίζονται τα φαν τις υποθέσεις όταν δεν γνωρίζουμε με τι τρόπο μεταφέρονται τα ακίνητα σε αυτά? Είναι δυνατόν ο φιλέτης να ζητάει την εξόφληση του δανείου το οποίο το πήρε από την τράπεζα και ο εκπρόσωπος του σερβισερ να λέει στον οφιλέτη ότι η οικονομική απέτηση έχει μετεβαστεί σε άλλο σερβισερ και δεν γνωρίζει αν υπάρχει υπόλοιπο οφειλής? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε? Όσοι έχουν δανειστεί χρήματα από τις τράπεζες και δυσκολεύονται, έχουν τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα. Τι θα πει το δάνειο πήγε στο σέρβισερ και ο σέρβισερ το έδωσε σε άλλο σέρβισερ? Το δάνειο τον πήρε από την τράπεζα. Άρα η τράπεζα θα το διεκδικήσει. Δεν ασχολείται κανείς με αυτά? Η Ελλάδα με έναν έξυπνο τρόπο, με μια πλήση του εγκεφάλου ασταμάτητη και με μια πρωτοφανή παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού, έχει δημιουργήσει συστήματα τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι παράνομα με κεφαλαία γράμματα. Όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τον Έλληνα πολίτη να μην παντρεύεται, να μην κάνει παιδιά, και το πρόβλημά του να είναι πώς θα πληρώσει τη δόση του δανείου ή πώς θα γεμίσει το πιάτο με φαΐ για να φάει αυτός και η οικογένεια που έχει. Ποιος θα πει στον οφειλέτη που έχασε το σπίτι, ο οποίος κατέβαλε 226.000 ευρώ που πήγε το σπίτι του? Αγόρασε σπίτι, κατέβαλε 226.000 ευρώ, το σπίτι πήγε από την τράπεζα στο φαν και αυτή τη στιγμή το σπίτι δεν ανήκει σε αυτόν ο οποίος κατέβαλε τα 226.000.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air. Star Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Παραμένει η κατάσταση με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς το μεγάλο πύρινο μέτωπο πλησιάζει τον Μπορντό, ενώ στην Ισπανία εκενώθηκαν 8 δήμοι στην περιοχή του Τολέδο. Οι αρχές στη Γαλλία κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πρώτη φορά έπειτα από 2 εβδομάδες δεν αναφέρθηκε αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ωστόσο η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Οι πληροφορίες για ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και η εμπλοκή των Χούθη της Ιεμένης εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την ώρα που δοκιμάζονται οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Σύρου από τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο 41 ετών φερόμενος ως δράστης και η 30χρονη σύζυγός του, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Άνδρας Αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα έχοντας στην κατοχή του μία χειροβομβίδα. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ενώ εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών από το 2017. 2 19χρονοι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχθηκε ένας 35χρονος το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Αύριο Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ το ελάχιστο ύψος των οφειλών μειώνεται πλέον σε 5.000 ευρώ. Έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Κλήμη. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας. Και για το σπίτι μας ενδιαφέρεται πάντα όταν πρόκειται να το χρειαστούμε η Μονώσης Γουματζίδης Χρήστος. Ήρθε η ώρα να ενδιαφερθούμε για την προστασία μας. Το ξέρετε, το νερό δεν σταματά πουθενά και αν η ταράτσα ή το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι Μονώσης Γουματζίδης. Θέλεις κοροφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, στρωμένα στην εντέλεια. Σε στεγάνωση με επάλυψη, ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές, σου λέει την αλήθεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνει αυτόν που την αναθέτεις. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο του Γουματζίδη στο 2310-526-793 ή στο φορητό του τηλέφωνο 6977-628-437. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Πασίγνωστο, το ξέρω στο κόσμο, γιατί έχει ένα τρίπτυχο το οποίο έχει, περιλαμβάνει τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Καλιά Φέσα και Μάρθα Γραμμενίδου, πασίγνωση σε όλη την Ελλάδα, η ποιότητα, η ομορφιά των χαλιών Φέσα. Νίκος Παπανικολάου εκπροσωπεί τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ και βρίσκει τον Νίκος Παπανικολάου Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Στην Αγίου Δημητρίου επίσης 138 βρίσκεται ο Ματσέλης, ένα κατάστημα με αμέτρητα γευστικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα και από πολλά ονομαστά νησιά του Ειρηνικού. Αγίου Δημητρίου 138, γεύσης και απόλαυσης ίσον Ματσέλης. Τέο Γκουγκουλιάς, πασίγνωστο, εξοπλισμός άριστος, εκπαιδευμένο προσωπικό εξωτερικό, εξαιρετικό. Τέο Γκουγκουλιάς βρίσκεται στο Καλοχώρι 2310-755-565. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Βαλεντίνα που είναι υπεύθυνη και εξυπηρετεί τους πελάτες. Ο φίλος μου Δημήτρης ο Ακτής Ασέρας, μαέστρος στα κινητά τηλέφωνα. Το Espressionist, το γνωστό καφέ κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ, την οδό Παπαναστασίου 90. Και επίσης μια άλλη ποικιλία επιχειρήσεων οι οποίες εξυπηρετούνται από το ραδιόφωνο μας. Κυρίες και κύριοι, συνταγματική αναθεώρηση λένε ότι θα γίνει. Η Πέμπτη ξεκινάει στη Βουλή άλλη μια συζήτηση. Και μετά θα γίνουν ψηφοφορίες. Συνταγματική αναθεώρηση. Τι να την κάνουμε, κυρίες και κύριοι, συνταγματική αναθεώρηση? Εάν δούμε τις συνταγματικές αναθεωρήσεις και οτιδήποτε έχει σχέση με τη λειτουργία της χώρας, θέλουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου γεμάτο βιβλία και διατάξεις. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια στην πολιτική. Κατανοητές διατάξεις, κατανοητοί νόμοι. Λίγων σελίδων για να τις καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτά όμως δεν γίνονται στην Ελλάδα. Την Ελλάδα αρχίζει να διαβάζεις αυτό που πρέπει και κουράζεσαι, διότι θέλει να περάσει όλη τη ζωή σου για να διαβάζεις χωρίς να καταλαβαίνεις τίποτα. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει μετά ένα μήνα. Δεν αναμένεται να πάνε πάνω από 180 βουλευτές. Οι 180 είναι αυτοί που χρειάζεται για να εγκριθεί σε αυτή τη Βουλή η υπόθεση αυτή. Πρόκειται για μια λογική εξέλιξη, καθώς η αντιπολίτευση, και δεν είναι κανένα σπουδαίο νέο, δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να μου πείτε ποια αντιπολίτευση εμπιστεύεται την κυβέρνηση η οποία κυβερνάει. Όποιος κυβερνάει δεν έχει καμία σχέση εμπιστοσύνης με την αντιπολίτευση. Κατά αυτόν τον τρόπο η χώρα μας δεν μπορεί να προωθηθεί και δεν μπορεί να πάει καλά. Συγχρόνως υπάρχει ένα παγκόσμιο χάος το οποίο ξεκινάει από το Ιράν. Ένα χάος το οποίο επεκτείνεται όμορφα και ωραία στην οικονομία. Το Ιράν αυτή τη στιγμή ελέγχει τεράστιες ποσότητες πλοίων που περνάνε από τα στενά του. Γιατί να βρεθεί μια ειρηνική λύση και να εξυπηρετηθούν όλα τα συμφέροντα αυτών που διεκδικούν το παραδάκι του πλανήτη,
σκοτώνονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να το πληρώνει ο λαός. Ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα χρηματιστήρια, ένα πρόβλημα το οποίο είναι τόσο δυνατό διότι έχει σχέση με τις τσέπες του κόσμου, που δεν γίνεται πλήρης ενημέρωσης στην Ουκρανία τι ακριβώς γίνεται με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Εκεί πέρα κάθε μέρα σκοτώνεται κόσμος, κάθε μέρα γίνονται μάχες, κάθε μέρα γίνονται δραματικά πράγματα και τα χρόνια πολλά περνάνε χωρίς κανείς να θλίβεται παγκοσμίως, ειδικά αυτοί που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και την τσέπη τους. Αλλά στο τέλος λένε, την ύφη την πληρώνει αυτός που έχει την τσέπη γεμάτη. Έτσι λένε στο τέλος. Είχαμε και τη γιορτή, το Προεδρικό Μέγαρο για τη Δημοκρατία, όπου έπρεπε να πάνε όλοι οι εκπροσωπώντες στα κόμματα. Δεν πήγαν αρκετοί, με αποτέλεσμα να μάθουν οι αρχηγοί των κομμάτων ότι όταν μιλάμε για τη δημοκρατία που σ' αφορά όλους και όχι τις σχέσεις έχουν με την κυβέρνηση ή με τον πρόεδρο της δημοκρατίας, άλλο η Ελλάδα και άλλο αυτοί οι οποίοι κάνουμε κέφι ή δεν κάνουμε κέφι. Συγχρόνως υπάρχει και ένα πρόβλημα με 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορες πλημελητικές κατηγορίες από ό,τι λένε για ηθική αυτουργία, σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πριν από τις εκλογές, αν γίνουν την ημερομηνία που είπε ο Πρωθυπουργός, αναμένεται αυτοί οι 4 γαλάζιοι βουλευτές να καθίσουν στο σκαμνί και να διωχθούν από τη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αυτό το ΠΚΠ, ρε παιδιά, στο τέλος θα το βλέπουμε στον ύπνο μας. Κάθε μέρα ακούμε από ΚΕΠΕ και δεν ακούμε τίποτα άλλο. Αλλά την ουσία δεν την έχουμε ακούσει. Ποια είναι η ζημιά που υπέστη η Ελλάδα τώρα, ΠΚΠ? Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι οι οποίοι δεν καταδικάστηκαν? Ποιοι κερδίσαν χρήματα και δεν ξέρουμε τα ονόματά τους? Μήπως τα κερδίσανε τα εκατοντάδες εκατομμύρια αυτοί οι απλοί που συλλάβανε, που είχαν 15, 20, 30, 40, 50, 100 στρέμματα και βγάζανε μεροκάματο? Ή βγάζαν 5 φράγκα παραπάνω, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα τεράστια ποσά τα οποία διαχειρίζεται το ΠΚΠ. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δείχνουν ότι όταν 4 βουλευτές της κυβερνούσης παράταξης αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημελημητικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία, τότε κάτι δεν πάει καλά, διότι υπάρχει και απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενημέρωσε ποτέ κανείς τον ελληνικό λαό για τα ευρωπαϊκά κονδύλια? Όχι. Όλοι κάνουν το κορόιδο. Αυτό το κορόιδο που κάνουν το πληρώνει η πατρίδα και όχι αυτοί οι οποίοι ανακατεύονται. Συγχρόνως, πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, βλέπουν εκλογές την Άνοιξη 27. Και εγώ συμφωνώ με την Άνοιξη 27. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει το πολιτικό σύστημα ότι δεν μπορεί να παίζει με τον ελληνικό λαό. Εδώ και 3-4 μήνες το μόνο που ακούμε είναι ότι θα γίνουν εκλογές. Το μόνο που ακούμε είναι διάφορες δημοσκοπήσεις. Το μόνο που ακούμε είναι διάφορες δημοσκοπήσεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κρατάει 4 χρόνια η διαδικασία κυβέρνησης της χώρας από αυτόν που εκλέγεται? Κρατάει 4 χρόνια λοιπόν, θα κρατάει η διακυβέρνηση και μετά θα γίνουν εκλογές. Όποτε είδατε ποτέ από τότε που γεννηθήκατε μία αντιπολίτευση να μην κατηγορεί την κυβέρνηση από την επόμενη μέρα της εκλογής της? Όχι. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Είμαστε λοιπόν τόσο φιλοκατήγορος λαός που αυτή η ιστορία με τους που εκλέγουμε και είναι αντιπολίτευση η κυβέρνηση μας κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά η οποία δεν υπολογίζεται από κανένα σας. Και γι' αυτό η αχαριστία στην Ελλάδα και ο φιλοκατηγορισμός είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, και όσοι είναι αχάριστοι έχουν εξαφανιστεί και το απέδειξε η ιστορία και πάρα πολλά ονόματα της αγοράς πασίγνωστα που με την αχαριστία τους εξαφανίστηκαν, διότι αντιμετώπισαν την μήνη αυτούς που τους υποστήριξαν και τους δημιούργησαν.

pump up the jam, pump it. Ένας μεγάλος αριθμός στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και βουλευτέ, άρχισαν άλλοι να πηγαίνουν και άλλοι να σκέφτονται να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα που έκανε ο Τσίπρας και λέγεται Ελλάς. Μπορεί το Ελλάς ορθογραφικά να μην έχει σχέση με τη λέξη Ελλάς που είναι με δύο λάμπτα, αλλά όταν κάποιος ακούει Ελλάς, λέει τι δουλειά έχει ο Τσίπρας να φτιάξει ένα όνομα Ελλάς, όταν το όνομα της πατρίδας μας είναι Ελλάς, η Ελλάδα. Μέχρι πρόσφατα αυτό το κόμμα δεχόταν στελέχη πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αλλά τώρα δημιούργησε μια οργανωτική μηχανή με επικεφαλής ο Τσίπρα, ο οποίος ελέγχει πλήρως την κατάσταση, και μια σειρά από στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνουν σε αυτό το κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις έχει τη δεύτερη θέση. Μυστήρια πράγματα. Μυστήρια πράγματα. Ίσως οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές, δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές. Κάθε μέρα, ό,τι μέσω μαζικής ενημέρωσης και να ανοίξουμε, τότε βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Ένα άλλο μυστήριο πρόβλημα το οποίο έχει η πολιτική λειτουργία της πατρίδας είναι η λέξη ανασχηματισμός. Κάθε τόσο παρουσιάζονται παράγοντες οι οποίες φέρνουν στην επιφάνεια τη λέξη ανασχηματισμό. Κάθε τόσο κάποιος παρετείται και κάποιος άλλος γίνεται υπουργός. Η δικογραφία σχετικά με το ΠΚΠ δημιουργεί σειρά μεγάλων εξελίσσεων, δημιουργεί διορθωτικές κινήσεις. Ο Πρωθυπουργός συνεχώς δηλώνει ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν από την ολοκλήρωση της τετραετίας και καλά κάνει. Αλλά από την άλλη μεριά, συχνά και πυκνά πηγαίνει σε διάφορα μέρη που δεν πήγαινε για να εμφανιστεί και συγχρόνως δίνει και διάφορες συνεντεύξεις στη τηλεόραση που έχουν προεκλογική λογική. Αλλά λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τετραετία. Συμφωνώ να γίνουν τετραετία, διότι η χώρα έχει άλλα προβλήματα και δεν έχει καμία διάθεση ο κόσμος να μπλέκει με εκλογές. Και ταλαιπωρεί το μυαλό του όταν το μυαλό του έχει άλλα προβλήματα να λύσει. Η υπόθεση ο ΠΚΠ είναι ένα βέλος ισχυρό εις βάρος της Δημοκρατίας, το οποίο πρέπει να επιληθεί το συντομότερο, διότι εκθέτει η χώρα μας, αγχώνει το λαό και συγχρόνως εκθέτει και την κυβέρνηση. Αυτό το ΠΚΠ, να μας πούνε αντρίκια όμορφα και ωραία τι διάλογο είναι, και όσοι ωφελήθηκαν από το ΠΚΠ να πάνε εκεί που πρέπει, που είναι τα κάγκελα της φυλακής. Αρκετά πια οικονομάνε διάφοροι στην Ελλάδα, οικονομάνε ασταμάτητα, τους βλέπουμε και κάτι δεν παθαίνει τίποτα.

Από την άλλη μεριά η Ευρώπη προσπάθησε να επιβάλλει κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία πολλές κυρώσεις στην Ρωσία, οι οποίες κατέληξαν σε φιάσκο. Υπάρχουν πάρα πολλές κυρώσεις οι οποίες είχαν σχέση ειδικά με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, η οποία είναι τεράστια, είναι πανίσχυρη και δεν μπορεί να τις κάνει κανένας καμία ζημία. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, όποτε δεν γουστάρουμε κάποιον την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δεσμεύουμε τα περιουσιακά του στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν οι Αμερικάνοι, επειδή δεν γουστάρουν το Ιράν, να έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που είναι κατατεθειμένα σε διάφορες τράπεζες στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή αμέτρητα δισεκατομμύρια Ρώσων επιχειρηματιών είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες που υπάρχουν στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα και αυτό να δημιουργεί ένα περίεργο κλίμα σχετικά με τον έλεγχο και την ελευθερία της οικονομίας και την ελευθερία διαχείρισης του χρήματος που έχει οποιοσδήποτε θα είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία δεν τα πάει καλά. Έχει εγκαταστάσεις, άρα δεν έχει την παραγωγή που πρέπει. Και το οικονομικό πρόβλημα είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή που απασχολεί ειδικά τους κατοίκους αυτής της χώρας που λέγεται Ελλάδα. Όταν ακούγαμε δηλώσεις εχθές από εκδρομής που λέγανε ότι θα περιορίσουν ακόμα και το φαγητό που θα τρώνε κάθε μέρα εκεί που πηγαίνουν για να τους φτάσουν τα λεφτά που έχουν στην τσέπη τους. Από την άλλη μεριά μας ήρθε ένα καμπανάκι από την Κομισιόν και την Ελλάδα σχετικά με τέσσερις συστάσεις για τα αγκάθια της δικαιοσύνης. Όλοι περιμένουν να επιληθούν οι διάφορες εκκρεμότητες από το κράτος δικαίου. Όλοι περιμένουν να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με τους τομείς ανεξαρτησίας δικαιοσύνης που έχει σχέση με την καταπολέμηση διαφθοράς ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, έβρεσμη λειτουργίας και των δημοκρατικών θεσμών. Για την Ελλάδα η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι έχουν υλοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, σημαίνει όμως ότι η εφαρμογή τους δεν έχει ακόμα οδηγήσει στα αποτελέσματα που αναμένεται. Όλα αυτά είναι βασικές προτεραιότητες, οι οποίες πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα, σαν προτεραιότητες που είναι, να λειτουργούν σωστά για να μην εκτίθεται στον κόσμο το αίσθημα δικαίου το οποίο πρέπει να υπάρχει, ένα αίσθημα δικαίου στο οποίο βασίζεται κάθε νομιμόφρον πολίτης στις δημοκρατικές χώρες τις οποίες ζούμε. Απ' την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι πρέπει να έχουμε ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διαφθοράς, υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση, ισχυρότερες εγγυήσεις για την ελευθερία του τύπου. Η φετινή αξιολόγηση λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι η ποιότητα των θεσμών δεν κρίνεται μόνο από τη θέσπιση νέων νόμων, αλλά κυρίως από τη συνεπή εφαρμογή τους και την παραγωγή από των αποτελεσμάτων που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου. Είδες εκεί, το κράτος δικαίου είναι η σπονδυλική στήλη κάθε χώρας. Κράτος δικαίου. Κράτος δικαίου. Γιατί πας στο δικαστήριο, λένε κάποιον, πάω για να βρω το δίκαιό μου. Γιατί κάνεις αυτή την καταγγελία, την κάνω για να βρω το δίκαιό μου. Γιατί διαμαρτύρεσαι με αυτά τα οποία λες, διαμαρτύρομαι γιατί θέλω να βρω το δίκαιό μου. Αλλά αυτοί που διαμαρτύρονται και κάνουν αυτές τις ενέργειες είναι πολύ λίγοι και δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούμε στους δρόμους ή οι δρόμοι να έχουν μεταχειριστεί και να εμφανίζουν αποθήκες διαφόρων άχρηστων υλικών που τα παρατάνε με αποτέλεσμα να χαράει η εμφάνιση και η πολιτιστική διάθεση που υποτίθεται ότι έχουν. Λέτε να έχουμε καμία κρυφή πετρελαϊκή κρίση όταν αρχίσουν τα καύσιμα να στερεύουν γιατί δεν μπορούμε να τα μετακινήσουμε και τα δηληστήρια να καταραίουν? Λέτε αυτή η κρυφή πετρελαϊκή κρίση να σοκάρει τον πλανήτη? Λέτε οι αγορές να κοιτούν λάθος πλευρά σχετικά με την ενεργειακή κρίση? Όλος ο κόσμος ξέρει από πληροφορίες που έχει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ στερεύουν, τα περιθώρια δίληση εκτοξεύονται και ο τελευταίος προμηθευτής που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνει δυνάμεις. Η παγκόσμια ενεργειακή αγορά
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που περνά κάτω από το ραντάρ των επενδυτών. Η παγκόσμια αλυσίδα που μετατρέπει το αργό πετρέλαιο σε καύσιμα για νοικοκυριά, βιομηχανία, μεταφορές και αεροπορία βρίσκεται υπό πρωτοφανή πίεση. Για σκεφτείτε, σε λίγο καιρό να μας λένε ότι περισσότερες αεροπορικές πτήσεις δεν θα γίνονται λόγω έλλειψης καυσίμων. Όλα αυτά τα πράγματα ξεκινάνε από τις πολεμικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, δύο πόλεμοι, δύο αναταράξεις που έχουν πλήξει ισχυρότατα την παραγωγή των καυσίμων. Ισχυρότατα έχουν πλήξει την παραγωγή των καυσίμων. Παρά το γεγονός ότι το αργό πετρέλαιο έχει υποχωρήσει, σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι και ήδη οι τιμές στα πρατήρια έχουν περάσει ή είναι γύρω στα 2 ευρώ. 2 ευρώ, κυρίες και κύριοι. 2,34,68. 680 δραχμές. Και παλιά έκανε 5 δραχμές το λίτρο η άλλη μονάδα βάρους η οποία είχε 4 λίτρα. 5 δραχμές. Και τώρα δίνεις 680 δραχμές. Για να πας στην Αθήνα που είναι αλέρε του 1000 χιλιόμετρα κάνεις τον πολλοπλασιασμό και συνεχεία παίρνεις παυσίπονο για να περάσεις το κεφάλι σου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com. Για να προχωράει η δουλειά.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους.
7: 105,1 Goal FM.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
12: Come on.
13: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
14: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
15: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
16: Βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς λεφτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον κύριο Νότι Μαριά. Καλημέρα κύριε Μαριά.
1: Καλημέρα σε εσάς τους φίλους ακροατές μας.
0: Τι μου κάνετε?
1: Καλά.
0: Πού απολαμβάνετε τις ωραίες αυτές μέρες?
1: Είμαι στο Λευκαντή, το οποίο είναι μεταξύ της Χαλκίδας και της Ερέτριας. Ένα παραθαλάσσιο μέρος, έχει αρκετή κίνηση.
0: Εκεί στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια, ναι, στην
0: Εύβοια. Όπου έριξε πολύ νερό, ε.
1: Έριξε πολύ νερό χτες, πράγματι, και είχε χαμηλώσει και η θερμοκρασία πάρα πολύ. Αλλά είμαστε καλά, όλα καλά.
0: Για πέστε μου λίγο, αν έχει την καλοσύνη με την εμπειρία που σας διακρίνει. Τι γίνεται με την οικονομία της χώρας όταν ακούμε άλλα, ενώ στην πραγματικότητα είναι άλλα, το χρέος εξακολουθεί να είναι 400 δισεκατομμύρια και κάτι ψηλά, και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία περίπτωση σοβαρής αύξησης στους μισθούς, με αποτέλεσμα το χιλιάρικο να είναι ένας μισθός πείνα στην κυριολεξία?
1: Κοιτάξτε, το θέμα στην οικονομία της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα, είναι θέμα διανομής. Διότι παράγεται πλούτος, αλλά δυστυχώς μοιράζεται σε πολύ λίγους. Παράδειγμα, οι τράπεζες και οι μέτοχοι των τραπεζών, οι οποίοι μέτοχοι και μεγαλομέτοχοι, το 65-70% είναι funds ξένα, θα πάρουν πάλι ένα ισχυρό μέρισμα την ώρα που δεν πληρώνουν φόρους.
0: Δεν έπρεπε να πληρώνει φόρο αυτό το πράγμα?
1: Όχι μόνο, εννοώ φόρους δεν πληρώνει η τράπεζα.
0: Ακριβώς, για την τράπεζα μιλάω. Γιατί δεν πληρώνει φόρους?
1: Διότι εμφανίστηκε η θεωρία του αναβαλλόμενου φόρου. Δήθεν οι τράπεζες ζημιώθηκαν από το PSI και το κούρεμα που έγινε στα ελληνικά ομόλογα. Λες και δεν ζημιώθηκαν οι συνταξιούχοι που είχαν βάλει το εφάπαξ τους, ας πούμε, στα ομόλογα και έχασαν 57%. Οι τράπεζες λοιπόν αυτή τη ζημία την εμφανίζουν συνεχώς, θα μπορούν να την γράφουν στον ισολογισμό μέχρι το 2040. Όταν γράφεις ζημίες, προφανέστατα από εκεί και πέρα πληρώνεις ελάχιστο φόρο και καθόλου.
0: Κάποιος τους δίνει το δικαίωμα.
1: Τους δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία η οποία πέρασε από τον κύριο Τσίπρα το 2017. Γιατί άκουσα τον κύριο Τσίπρα προχτές που λέει πρέπει να σταματήσει ο αναβαλλόμενος φόρος. Και το απήντησε με τάκτ βέβαια ο κύριος Στουρνάρας, υπενθυμίζοντας ότι η νομοθεσία του αναβαλλόμενου φόρου ψηφίστηκε το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει. Και φυσικά δεν ασπάζουμε τη γνώμη του κύριου Στουρνάρα που είπε ότι δεν πρέπει να σταματήσει ο αναβαλλόμενος φόρος γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα για τις τράπεζες, διότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Θα υπήρχε ένα θέμα εάν τα κέρδη τα οποία είχαν οι τράπεζες τα κρατούσαν και τα έβαζαν μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο για να στηρίξουν ακόμη καλύτερα τις τράπεζες. Εδώ τα μοιράζουν. Και μοιράζουν αφιδώς 2,5 δισεκατομμύρια σε μέρισμα. Αφού οι τράπεζες δεν πάνε υποτίθεται καλά και αφού έχουν πρόβλημα, αυτά τα λεφτά γιατί δεν τα κρατάνε μέσα στην τράπεζα για να είναι υγιής ο οργανισμός?
0: Δεν μου λέτε, οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού. Αλλιώς θα είχαν βάλει λουκέτο. Όταν λοιπόν δόθηκαν αυτά τα μέτρα, εγώ λέω ότι δόθηκαν 65 δισεκατομμύρια, αυτοί το κάναν 55 μετά.
1: Εντάξει.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά που δόθηκαν, τα 5 δισεκατομμύρια, των οποίων θα πληρώσουν μόνο τα 5 δισεκατομμύρια θα επιστρέψουν και τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Εδώ έχουν μοιράσει χρήματα σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να πάρουν ούτε ένα 50 λεπτό.
1: Έχουν τεράστιες ευθύνες οι κυβερνήσεις, οι μνημονιακές, που το επέτρεψαν αυτό, διότι σε μια πρώτη φάση υπήρχε και εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και δεν είπε τίποτα, αλλά θα το πάρω ανάποδα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στο τελείο της συστημικής αυτής της τράπεζας, υπάρχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Αφήνω εγώ τους εύκολους, δεν μιλάνε. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για δεν λένε κουβέντα. Οι εκπρόσωποι του δημοσίου για δεν λένε κουβέντα.
0: Εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως οι θέσεις που έχουν είναι ισχυρότεροι από την ευθύνη που έχουν ενημερώνει το λαό?
1: Είναι προφανέστατο ότι έχει εκτρωθεί μια δική κουβέντα, μια κριτική στα θέματα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, ο κύριος Στουρνάρας πλέον έχει και θητεία. Δηλαδή, ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει θητείες. Δεν μπορείς να έχεις σε τόσο μακροχρόνια παραμονή τον κεντρικό τραπεζίτη. Διότι αυτό είναι ένα θέμα, αν θέλετε, το οποίο και γι' αυτό στις ΗΠΑ βάλαν μάξιμο 2 θητείες για τον πρόεδρο.
0: Τον άκουσα τον κύριο Στουρνάρα προχθές σε μια συνέντευξη την οποία είχε και ειλικρινά λυπήθηκα πάρα πολύ, Διότι δεν μίλησε για ουσιαστική οικονομία, δεν μίλησε για ουσιαστική λειτουργία των τραπεζών, δεν μίλησε. Ήθελε με, όλο, με οτιδήποτε ρωτούσε να τα έχει καλά στην απάντησή του. Και ρωτώ το εξής. Σε ποιο μέρος του κόσμου.
1: Μισό λεπτό, παρακαλώ. Ο Ντράγκη φυλάκανε. Έχουν θητεία οκταετή μη ανανεώσιμη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, γιατί ο κεντρικός τραπεζής θα πρέπει αυτά στα 12 χρόνια, που ήταν και προηγουμένως υπουργός οικονομίας.
0: Τότε να ελέγξουμε την ποιότητα της χώρας μας.
1: Είναι προφανέστατο.
0: Δεν είναι χώρα αυτή.
1: Είναι προφανέστατο. Και μου επιτρέπετε, γιατί είχα μιλήσει μαζί σας για ένα θέμα των εκλογικού συστήματος και κάτσα και έβαλα τα στοιχεία. Σας είχα πει ότι αν εσείς ως αποφασίστε να κατέβετε υποψήφιος, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, δεν πρόκειται να εκλεγείτε ποτέ. Ακούστε λοιπόν, στις εκλογές του Μαΐου του 23, στην Άλφα Θεσσαλονίκη, η Νέα Δημοκρατία πήρε 34% και πήρε 112.000 ψήφους. Και δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ με 65.000 ψήφους. Η έδρα, το μέτρο είναι 20.000. Κατεβαίνετε εσείς λοιπόν και παίρνετε 120.000 ψήφους. Δεν θα εκλεγείτε, γιατί σας λέει ότι εφόσον κατεβαίνετε μόνος σας και όχι μέσα σε ένα κόμμα, πρέπει να πάρετε και το 3% πανελλαδικά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή για να εκλεγείτε εσείς προσωπικά ή εγώ ή όποιος μας ακούει, κατεβαίνει και παίρνει 170.000 ψήφους, δεν βγαίνει, καν δεν παίρνει έδρα, ενώ η Νέα Δημοκρατία με 112.000, όποιος μας ακούει, κατεβαίνει και παίρνει 170.000 ψήφους, δεν βγαίνει.

0: λέει, α, δεν υπάρχει πρόβλημα, κάνε ένα κόμμα για να μπορείς να κατέβεις. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε την εξής αντίφαση. Το Σύνταγμα λέει ότι ο βουλευτής εκφράζει τον ελληνικό λαό και έχει ελεύθερη εντολή, αλλά για να εκλεγείς πρέπει να μπεις σε ένα κόμμα. Γιατί αν δεν μπεις σε κόμμα δεν μπορείς να εκλεγείς. Είναι απίθανο να πάρεις το 3% πανελλαδικά σε μια περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Και από την ώρα όμως που μπεις στο κόμμα σου δίνει το δικαίωμα να σηκωθείς να φύγεις. Και αυτό που πλέον είδαμε είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ο καθένας παίρνει το καπελάκι του και φεύγει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό είναι δημοκρατία.
1: Δεν μου λέτε, η έκφραση ενισχυμένη αναλογική δεν υπάρχει σε καμία γλώσσα του κόσμου. Δηλαδή είμαστε η μοναδική χώρα που κυβερνάει αυτεξούσια το 41% χωρίς να κάνει καμία συμμαχία. Μετατρέπουν το 41% σε πλειοψηφία. Και ρωτώ, μήπως όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα και έχουμε τις σωστές απόψεις για τη λειτουργία, είμαστε κορόιδα και πρέπει να περιφρονήσουμε και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι τόσο ισχυρό το σύστημα της παρακμής στην Ελλάδα που δεν διαθρώνουμε τίποτε.
0: Το 41% των ψηφισάντων.
1: Των ψηφισάντων, ναι.
0: Και όχι το εκλογικού σώματος.
1: Σε αυτό είναι υπεύθυνοι αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Είναι αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, αλλά σου λέει ο άλλος και να πάνε να ψηφίσω, έστω κατεβαίνει ο Παπαζαφυρίο. Κατέβα. Ή εγώ ή ο ΑΒ, μόνο σου. Δεν βγαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Πρέπει να πάρει 53%. Απίθανο το νούμερο αυτό, δεν μπορεί να το πάρει. Το 53%. Επομένως, έρχεται τώρα και λέει, αυτός που βγήκε πρώτος θα πάρει και ένα μπόνους. Λες και είναι επιχειρηματίας. Λες και είναι υπάλληλος, θα του δώσουμε και μπόνους. Και του δίνει μπόνους εδρών. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με 34-36% ξέρω εγώ, παίρνεις άνετα την πλειοψηφία στη Βουλή και κάνεις ό,τι θέλεις από εκεί πέρα. Και δεν δίνεις λογαριασμό. Να παίρνω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί αυτά πρέπει να τα πούμε. Υποτίθεται γίνεται κουβέντα για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, στην Καλιφόρνια, ο κυβερνήτης, ο οποίος εκλέγεται, εάν δεν εφαρμόσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε, τότε έχουν δικαίωμα οι πολίτες να μαζέψουν υπογραφές και να τον ανακαλέσουν, να το ρίξουν και να ξαναγίνουν καινούργιες εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή ήταν η περίπτωση με τον Σβατζενέγκερ, ο οποίος κατέβηκε για κυβερνήτη στην Καλιφόρνια. Δηλαδή, εκεί γιατί έχεις δικαίωμα ανάκλησης του βουλευτή και εδώ δεν έχεις δικαίωμα ανάκλησης.
1: Και γιατί με τα 2 χρόνια προεδρίας του Τραμπ θα ξαναγίνει αυτό και ο Τραμπ τρέμει αυτή τη στιγμή χάσει την πλειοψηφία.
0: Άρα, επόμενη πρόταση που είναι πολύ σωστή, γιατί να μην έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές του 30% λέω εγώ των εδρών, ούτως ώστε το κάθε κόμμα να το σκέφτεται 10 φορές το πώς θα ενεργήσει και ο πολίτης να έχει δικαίωμα στη διετία, εφόσον δει ότι ο βουλευτής τον οποίο εξέλεξε το Α ή Β κόμμα του, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, δεν του κάνει να ψηφίσει κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ δένει το γαϊδαρό σου που λένε, εκλέγεις για μια τετραετία, την αράζεις, κάνεις ό,τι γουστάρεις, φεύγεις από το ένα κόμμα, πας στο άλλο και δεν μπορεί να σου κάνει κανένα τίποτα.
1: Αυτό λέγεται δημοκρατία, κύριε Μαριά.
0: Αυτό λέγεται
1: δημοκρατία. Ή τζάμπα χαλάμε τα λαρίκια μας. Μα δεν λέγεται δημοκρατία αυτό.
0: Προφανώς αυτή είναι.
1: Δηλαδή μετατρέπουμε με μια λεκτική έννοια τη λέξη μειοψηφία σε πλειοψηφία. Με μια λεκτική έννοια ενισχυμένη, αναλογική. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Να πάρω την περίπτωση του διορισμού της δικαιοσύνης, την ηγεσία κτλ. Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη περίπτωση είναι η κλήρωση. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, κάποιους που έχουν προαχθεί και είναι αεροπαγίτες και είναι 52 άτομα, από αυτούς δεν χρειάζεται να επιλέγει η κυβέρνηση ποιον θέλει ή να ψηφίζουν και οι ίδιοι δικαστές, γιατί φτάσαν και οι δικαστές να έχουν χωριστεί σε ομάδες.
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Να ψηφίζει ο ένας το 52% και ο άλλος να είναι κόντρα με το 40% τόσο. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Εφόσον έχεις φτάσει στο ανώτατο αξίωμα και είσαι μέλος του Αρείου Πάγου, είσαι δικαστής, είσαι αεροπαγίτης, τότε μπορεί να διενεργείται κλήρωση και ένας από αυτούς να γίνεται πρόεδρος για 1 χρόνο. Όχι όπως μεγάλο διάστημα. Και την επόμενη χρονιά ο επόμενος. Το ίδιο είχα προτείνει να γίνει και στα πανεπιστήμια με τους Πρυτάνης. Δεν χρειάζεται ο Πρυτάνης να εκλέγεται όπου συμμετέχει το εκλεκτορικό σώμα, όπου εκεί γίνονται επαφές, παρεμβαίνουν τα κόμματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κύριοι, είσαστε πρωτοβάθμιοι καθηγητές, λέω στο ΑΠΙΘΙΤΑ και είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, 200. Πολύ ωραία. Όσοι επιθυμείτε τη διοίκηση, επιθυμούν 150. Πολύ καλά. Μπείτε στην κληροτίδα. Για 1 χρόνο θα σε πρίτανες και την επόμενη χρονιά ο άλλος. Και τελειώνουν και οι επαφές με τις φοιτητικές παρατάξεις, με τα κόμματα και με τα υπόλοιπα παρασύστατα.
1: Όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή αποδεικνύουν σαφέστατα ή με ισχυρότατο λεξιλόγιο σε αυτά τα οποία λέμε ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Υπό την έννοια που εννοεί τη δημοκρατία. Έχουμε βιτρίνα δημοκρατία.
0: Μα γι' αυτό

0: Okay.
1: Εδώ η Αλβανία και έχει κάνει συνταγματικό δικαστήριο.
0: Εάν υπήρχε συνταγματικό, προσέξτε τώρα. Υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, με τον εκλογικό νόμο ή δημιουργείται ένα πρόβλημα με κάποιες έδρες. Εάν κάνεις μία προσφυγή, το εκλογοδικείο συνεδριάζει και αποφασίζει μετά από ένα-δύο χρόνια. Δηλαδή είσαι δύο χρόνια βουλευτής και έρχεται το εκλογοδικείο και μετά από δύο χρόνια λέει, ξέρεις κάτι, δεν είναι σωστό αυτό, να έρθει ο άλλος. Όταν είχε συνταγματικό δικαστήριο, όλα θα εκδικαζόταν μέσα σε 20 ημέρες. Θα εκαθαριζόταν η υπόθεση. Έστω ότι τώρα εμφανίζεται ότι υπήρχε, ας πούμε, που υπήρξε αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου είδαμε ξαφνικά στην Κρήτη, η οποία είναι πράσινη και ξαφνικά έγινε μπλε. Λοιπόν, είναι προφανές ότι αξιοποιήθηκαν πολιτικά οι επαφές οι οποίες υπήρχαν για να μπορέσουν να γίνουν διάφορες εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια. Λοιπόν, αυτό για μένα το βασικό θέμα δεν ήταν τόσο το ποινικό που είναι ένα θέμα. Είναι όσο ενδεχόμενα η νόθευση της εκλογικής βούλησης, ούτως ώστε υπήρξε λόγω μεγάλης ρουσφετολογίας αλλαγή του εκλογικού αποτελέσματος. Ωραία, κάντε εσείς μια προσφυγή κι εγώ. Πρώτα απ' όλα είναι ερώτημα αν θα εκδικαστεί και δεύτερον για να εκδικαστεί θα περάσουν χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Αν είχε συνταγματικό δικαστήριο, παρεμβαίνεις, γίνεται η δίκη και τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, ούτε συνταγματικό δικαστήριο υπάρχει.
1: Με την εμπειρία που έχετε,
0: και
1: κύριε Μαριά.
0: Και συνταγματικό δικαστήριο, με συγχωρείτε, όχι να διορίζει η κυβέρνηση όποιον θέλει. Έτσι, αλλά να έχει μία σύνθεση η οποία θα είναι από δικαστές, θα μπορούσε να είναι και από δικηγόρους και να βγαίνει με κλήρωση.
1: Ακριβώς.
0: Όχι διορισμένα. Λοιπόν, η κλήρωση
1: όχι,
0: είναι
1: με το συνταγματικό δικαστήριο φεύγει η κυβέρνηση από τη μέση. Αποφασίζουν ήδη οι δικαστές.
0: Ναι, αρκεί το δικαστή, προσέξτε να πάμε και στο άλλο. Πρώτον, να μην το διορίζει η κυβέρνηση και δεύτερον, να πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να υπάρξει και ένα συμβίβαστο στους δικαστές αφού φύγουν από δικαστές. Γιατί με το που φεύγεις από δικαστής, τελειώνει η θητεία σου, βγήκε στη σύνταξη. Πάρα πολλοί δικαστές έχουν δικαίωμα και γίνονται είτε πρόεδροι ανεξάρτητων αρχών, είτε μπαίνουν σε διαιτησίες κλπ. Αυτό σε άλλα κράτη δεν επιτρέπεται.
1: Ακριβώς, μπράβο
0: σας. Παρέχει μεγάλο χρονικό διάστημα για να πάρεις μια θέση. Παράδειγμα στην Κομισιόν. Είσαι, ας πούμε, επίτροπος και ο Ντομπρόφσκης, ο οποίος ελέγχει τις τράπεζες. Δεν μπορεί αυτός μεθαύριο που θα τελειώσει η θητεία του να πάει να γίνει πρόεδρος σε μια τράπεζα ιδιωτική. Απαγορεύεται. Πρέπει να περάσουν 24 μήνες, 2-3 χρόνια και να πάρει ειδική άδεια για να πάει να δουλέψει εκεί. Αυτά που θα γίνουν ποτέ στην Ελλάδα. Μπορεί να είσαι πρώην υπουργός ναυτιλίας και εν συνεχεία μετά να γίνεις πρόεδρος ναυτιλιακής εταιρείας. Ρωτάω.
1: Ακριβώς. Ναι, βγαίνει όμως ένα συμπέρασμα εδώ ότι η χώρα αυτή λειτουργεί με έναν μη νόμιμο τρόπο, τον οποίο το νομιμοποιούν οι αποφάσεις του συστήματος έτσι πως λειτουργεί η δημοκρατία μας, αλλά από την άλλη πλευρά ο κόσμος πλέον αρχίζει να διαφορεί και είχαμε 140.000 γεννήσεις πέρσι και 62.000 γεννήσεις και 146.000 θανάτους. Πού οδηγούμεθα?
0: Εδώ έχουμε πλέον την συρρήκνωση την πληθυσμιακή, η οποία για να αντιμετωπιστεί έχει σχέση και με το θέμα της οικονομικής στήριξης, διότι δεν μπορεί μια μητέρα, εγώ σας λέω προσωπικά ας πούμε, και εγώ που είμαι παππούς και έχω δύο εγγονείς, βοηθάω και εγώ για να μπορέσει να υπάρξει μια δυνατότητα στην οικογένεια ας πούμε, να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που εδώ πρέπει να έχεις κοινωνικό κράτος, πρέπει να έχεις παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί στην Ελλάδα που κλείνουν 2 η ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν μερικοί σταθμοί που νομίζω κλείνουν 2 η ώρα. Και για να σου το κρατήσουν πρέπει να το πας σε ιδιωτικό σταθμό για να το πάρεις το παιδί 4 η ώρα ή 5, ξέρω εγώ, αν δουλεύεις. Και αν οι γονείς του συζύγου ή της συζύγου δεν ζουν στην ίδια. Εδώ οι γιαγιάδες και οι παππούδες τώρα κρατάμε τα παιδιά. Αυτό είναι η πραγματικό. Με αυτούς τους όρους μπορεί ένα ζευγάρι να προχωρήσει και να τεκνοποιήσει και να κάνει τραβιά.
1: Μήπως κύριε Μαριά, η νοοτροπία του Έλληνα έχει επηρεαστεί από το παρελθόν μας, το τουρκοκρατικό παρελθόν μας, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα πράγματα να ήταν στο υποσυνείδητο, να βγήκαν στην επιφάνεια. Και σήμερα να διακρίνουμε μία διαφορία, ο καθένας να κοιτάει τον εαυτό του, η λέξη φιλία να έχει καταργηθεί, η λέξη αχαριστία να είναι κυρίαρχη και να διαπιστώνουμε ότι παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας μόνο με την ψήφο του μπορεί να τους τιμωρήσει όλους αυτούς να αποφεύγει να πάει ψηφίσει, διότι όταν πηγαίνει στην Ουγγαρία το 85%, στην Τουρκία το 95%, εάν εδώ πήγαινε το 80% και έριχνε ψήφο διαμαρτυρίας σύμφωνα με αυτά τα οποία σκέφτεται ο Έλληνας ψηφοφόρος, τότε θα είχαμε ίσως πολλές αλλαγές στη λειτουργία της δημοκρατίας, η οποία είναι δημοκρατία εντός εισαγωγικών και όχι πραγματική δημοκρατία. Διότι επειδή κάνουμε ό,τι θέλουμε, πάμε όπου θέλουμε, μιλάμε όπως θέλουμε κτλ. Κτλ. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό είναι κοροϊδία.
0: Κοιτάξτε, η δημοκρατία έχει τα στοιχεία της συμμετοχής του λαού.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ταυτόχρονα έχει και μια άλλη πλευρά, την οποία δεν άκουσα καν στη Βουλή. Δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο κυβερνάτε μια χώρα, αλλά και το περιεχόμενο της διακυβέρνησης. Δηλαδή, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ως ΑΕΠ κάθε χρόνο, πώς μοιράζονται, πού πάνε αυτά τα λεφτά, γιατί μπορεί να είχες ενδεχόμενα μια δημοκρατία και να συμμετέχει ο καθένας, αλλά στη μοιρασιά να το κερδίζει μόνο η ολιγαρχία και ο λαός να χάνει. Άρα πρέπει να έχεις και ποιότητα δημοκρατίας, να έχεις όμως και περιεχόμενο, κοινωνικό περιεχόμενο. Αυτό μιλάνε και για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου υποτίθεται να δει την νομοθεσία.
1: Αυτά όλα είναι, είναι βιτρίνα, κύριε Μαριά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σειρά 6-7-8 επιχειρηματιών, οι οποίοι ήταν στο Α και έχουν βρεθεί στο Ω σε χρόνο 0. Διότι υπάρχει επιχειρηματίας που ασχολείται με ένα, με μία μορφή απασχόλησης η επιχείρησή του και σήμερα κάνει ακόμα και δρόμους. Τα πάντα σιγά σιγά θα κατασκευάζει και ανθρώπους. Δηλαδή 10 άτομα θησαυρίζουν ένα πράγμα το οποίο προκαλεί εντύπωση σε όλο τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Και μπορεί να αντιδράσει μόνο με το χαρτάκι που ρίχνει στην, για να ψηφίσει.
0: Ταυτόχρονα οι κύριοι αυτοί ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ακριβώς.
0: Και ενδεχόμενα στο μέλλον να μην μπορούμε να μιλάμε ραδιοφωνικά και να λέμε αυτά που.
1: Το ξέρω. Ήδη είναι στο πρόγραμμα και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Λοιπόν, άρα όταν λοιπόν οι κύριοι αυτοί ελέγχουν την οικονομία, ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν περάσει μια γραμμή αυτοπιθαρχίας στους ίδιους τους δημοσιογράφους, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να πούν στο δημοσιογράφο θα ρωτάω στο Α το Β. Ο ίδιος καταλαβαίνει ότι άπαξ και πει κάτι παραπάνω θα φύγει την άλλη μέρα. Λοιπόν, με τέτοιους όρους αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ποιότητα δημοκρατίας. Και δεν μπορεί να βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Καταρχάς κάνει εντύπωση στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, το κάθε κόμμα έχει κάποιους εκπροσώπους. Εγώ βλέπω να είναι τα ίδια πρόσωπα από το Α κόμμα, από το Β κόμμα, από το Γ κόμμα. Δεν βγάζουν όλους από οποιοδήποτε κόμμα. Βγάζουν περιορισμένο αριθμό. Δεύτερον, αν παρακολουθήσουμε τα δελτία ειδήσεων, είναι ίδια. Οτιδήποτε πει το Α κανάλι λέει το Β, λέει το Γ. Λοιπόν, υπάρχει κεντρική καθοδήγηση, υπάρχει non-paper το οποίο βγαίνει, παίζουν ρόλο κάποια επιτελικά γραφεία, παίζουν ρόλο κάποιες πρεσβείες. Μήπως πρέπει οι δημοσιογράφοι να τα πούνε αυτά που πρέπει να πούνε.
1: Ο δημοσιογράφος όταν εργάζεται και βγάζει το ψωμί του, γιατί σήμερα ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων κοιτάει να βγάλει το ψωμί του μόνο και να μην πει αυτά που σκέπτεται. Και από την άλλη πλευρά θέλω να ξέρω όταν έγινε ο κορονοϊός εξακολουθούν τα κρατικά κανάλια να μην πληρώνουν τις δόσεις του διακανονισμού που κάνανε όταν πήραν τις άδειες. Είχα συμφωνήσει γιατί πόσο, γιατί έχω μάθει ότι εξακολουθούν να μην πληρώνουν τις δόσεις. Και πέρασαν τόσα χρόνια. Λίγο σταθεροποιηθείτε γιατί δεν σας ακούω καλά.
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Ναι, όταν περνάει λίγη ώρα σε μερικά ραδιόφωνα ξαφνικά έχω πρόβλημα.
1: Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό πολλές φορές μιλάμε από σταθερό, απλά σήμερα δεν έχουμε τη δυνατότητα για σταθερό τηλέφωνο.
1: Και λίγο πέστε μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που σας είπα. Γιατί αν έχουν πληρωθεί οι δόσεις από τα κανάλια όταν είχαν σταματήσει να σπληρώνουν επί κορονοϊού.
0: Σε αυτό το θέμα δεν έχω εικόνα. Δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν έχω εικόνα, αλλά δεν έχω δει και ερωτήσεις να γίνονται από αυτού, από τους βουλευτές.
1: Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που γίνεται στον ελληνικό λαό, έχετε την εντύπωση ότι είναι αυτή που πρέπει, είναι μια στοχευμένη ενημέρωση με αποτέλεσμα τα κανάλια να έχουν χαμηλές ακροαματικότητες στα δελτία ειδήσεων?
0: Καλά, είναι δεδομένο ότι η ενημέρωση είναι στοχευμένη, ότι κάποιος αν πει κάτι παραπάνω από ένα σημείο και πέρα δεν το ξαναβγάζουν. Και υπάρχει σίγουρα και γραμμή, ούτως ώστε μια σειρά πρόσωπα να μην μπορούν να βγαίνουν. Και δεν λέω από ένα κόμμα, από διάφορα κόμματα. Δεν τους βγάζουν και βεβαίως υπάρχουν και κόμματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν εκπροσωπούνται στα ραδιοτηλεοπτικά.
1: Ακριβώς.
0: Με βάση και το ποσοστό το οποίο έχουν πάρει, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και βλέπουμε νεότευτα κόμματα τα οποία επειδή δείχνουν οι δημοσκοπήσεις κάτι είναι κάθε μέρα στα κανάλια. Αν λοιπόν κάθε μέρα σε προβάλλουν τα κανάλια και κάθε μέρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πας ψηλά, από εκεί και πέρα δημιουργείται εικόνα τέτοια, ούτως ώστε να διαμορφωθεί η κοινή γνώμη και όχι να ενημερωθεί η κοινή γνώμη.
1: Η κοινή γνώμη δεν τους ενδιαφέρει αυτούς, αν είναι ο Μαριάς ή ο Παπαζαφυρίου, τους ενδιαφέρει άλλη κοινή γνώμη.
0: Και να σου
1: η πλειοψηφία.
0: Και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των κομμάτων. Γιατί να αποτελείται από εκπροσώπους των κομμάτων που τους υποδεικνύουν τα κόμματα και να μην γίνονται με κλήρωση από δημοσιογράφους οι οποίοι θα μπορούν να είναι εκεί και από πανεπιστημιακούς, από δικηγόρους κλπ.
1: Δεν μου λέτε...
0: Η κλήρωση είναι η καλύτερη δημοκρατία, να το ξέρετε.
1: Βλέπετε πετρελαϊκή κρίση να σοκάρει τον πλανήτη, διότι τα καύσιμα στερεύουν, ο τρόπος μεταφοράς τους είναι προβληματικός, τα δηληστήρια θα έχουν προβλήματα σε λίγο αν συνεχιστεί αυτή η κακοφορμία που έχει πέσει στην πιάτσα. Ή βλέπετε, τι εξέλιξεις βλέπετε?
0: Υπάρχει πράγματι ένα ζήτημα σε σχέση με τα καύσιμα, οπότε εδώ θα δούμε δύο τινά. Είτε θα επέλθει μια πολύ πιο σφοδρή σύγκρουση στην περίπτωση του Ιράν, με εννοώ πολύ πιο χτυπήματα επιθετικά από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, με όπλα μαζικής καταστροφής ενδεχόμενα, δεν το αποκλείω αυτό.
1: Ή
0: θα επέλθει ένας συμβιβασμός, δηλαδή... Όταν δύο μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις φαίνεται ότι είναι αδύνατο να κερδίσουν, όπως είναι η περίπτωση της Ρωσίας στην Ουκρανία και των Ηνωμένων Πολιτειών...
1: Με το φυσιολογικό πόλεμο,
0: δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλα παρατράγουδα, τα οποία βεβαίως δεν εύχομαι ούτε εγώ ούτε εσείς. Μένα μου κάνει εντύπωση ότι παρότι υπάρχει αυτή η τεράστια κρίση, βλέπω τα χρηματιστήρια να ανεβαίνουν και δεν ξέρω ποιοι βάζουν τα λεφτά τους.
1: Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Όπως το είπατε, αλλά η συμμετοχή ενδιαφερομένων για το χρηματιστήριο δεν είναι μεγάλη.
0: Έχουν όμως αυξημένους τζίρους, οπότε είναι προφανές ότι επενδύονται εκεί κάποια κεφάλαια τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά. Προφανώς δεν επενδύονται κεφάλαια από αυτούς που μας ακούνε, οι οποίοι έχουν με βάση τα στατιστικά της Τράπεζας Ελλάδος, ο Έλληνας έχει λιγότερο από 1.000 ευρώ κατάθεση αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο έγινε με τη Βενεζουέλα, το ξεχάσαμε όλοι. Όμορφα, ωραία και ειρηνικά, συλλάβανε αυτούς που εξέλεξε ο ελληνικός λαός, κλείσα φυλακή και το θέμα ξεχάστηκε και το πετρέλαιο κουμαντάρεται πλέον στους Αμερικανούς. Γιατί έχουμε τώρα άλλα πετρέλαια που είναι στα στενά του Ορμούζ. Πού οδηγείται, μήπως ορισμένοι που είχαν προβλέψει πριν από χρόνια ότι θα φτάσουμε σε ακραίες λύσεις στον πλανήτη και ο πλανήτης θα λειτουργεί με πολεμικές διαθέσεις ή με δικτατορικές κατοχές ορισμένων στρατηγικών περιοχών, όπως το νησί με τα χιόνια τα πολλά που θέλουν οι Αμερικάνοι, γίνει πραγματικότητα?
0: Κοιτάξτε, εκεί πάμε και μάλιστα σε μια εποχή όπου πλέον δεν θα έχεις ανάλωση του ανθρώπινου πληθυσμού, αλλά θα έχεις μηχανές οι οποίες θα κάνουν τον πόλεμο, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικό. Διότι όταν είσαι στρατιωτής ή όταν ένας ολόκληρος λαός πολεμά για την πατρίδα του κλπ, αλλά υπάρχει πάντοτε και το στοιχείο της αυτοσυντήρησης και όλα αυτά επηρεάζουν και τις αποφάσεις. Όταν δεν θα συμμετέχουν οι άνθρωποι στον πόλεμο, αλλά οι μηχανές, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ένας τελείως διαφορετικός πόλεμος.
1: Κύριε Μαριά, και κάτι τελευταίο για ένα λεπτό. Η Κίνα ρομποτοποιείται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Το θέμα δεν παίρνει μεγάλη δημοσιότητα στην διεθνή πιάτσα, αλλά αποδεικνύεται ότι η Κίνα σιγά σιγά και οικονομικά και βιομηχανικά και παραγωγικά και από ανακαλύψεις και γίνεται πανίσχυρη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είδαμε και χορευτές ρομπότ.
1: Ακριβώς. Τώρα λέει θα βάφουν τις οικοδομές τα ρομπότ.
0: Ναι, αυτό που με ανησυχεί εμένα περισσότερο είναι αυτό που ακούστηκε, ότι ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης αυτονομήθηκε και χακάρισε μια άλλη εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, επειδή έχουν δεχτεί οι ΗΠΑ ότι ο μεγάλος αριθμός των στόχων που χτυπούν τα drones είναι επιλογές των ίδιων των drones, αν αυτονομηθούν πλέον οι μηχανές, πλήρη είδους προβλήματα θα έχουμε, ακόμη και επιθετικότητας από τα συστήματα τα οποία ελέγχουν πυράβλους, ελέγχουν κομπιούτερς, ελέγχουν drones κλπ.
1: Δηλαδή ό,τι οι ταινίες βλέπαμε στο παρελθόν, όλες έχουν γίνονται πραγματικότητα.
0: Με τον εξολοθρευτή και τα λοιπά. Δυστυχώς πάμε εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι αυτοί που επενδύουν δισεκατομμυρία, οι ολιγάρχες όπως είναι ο Μάσκ κλπ, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη. Η ανθρωπότητα όμως πρέπει να δει πέραν από τα κέρδη την επιβίωση της ίδιας
1: ανθρωπότητας
0: με όρους σωστούς, υγιείς και να μπορέσουμε πράγματι να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια με μια ηρεμία αλλά ταυτόχρονα και με μια κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.
2: Η ώρα είναι...
3: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: 2 19χρονοι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχθηκε ένας 35χρονος το απόγευμα της Παρασκευής στον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Αύριο Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ το ελάχιστο ύψος των οφειλών μειώνεται πλέον σε 5.000 ευρώ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος των αρχών, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Δραματική παραμένει η κατάσταση με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Στη νοτιοδυτική Γαλλία ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς το μεγάλο πύρινο μέτωπο πλησιάζει, τον Μπορντό. Ενώ στην Ισπανία εκενώθηκαν 8 δήμοι στην περιοχή του Τολέδο. Οι αρχές στη Γαλλία κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τάφινα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδευρίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ορμαρισμένος σας ακούω. Πού βρίσκεστε?
1: Είστε στη Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη μας πόλη.
0: Α, δεν είστε στη θάλασσα?
1: Όχι, όχι, δεν πάμε στη θάλασσα μας. Είμαστε του βουνού, τα έχουμε πει.
0: Κύριε Πρόεδρε, για ενημερώστε μας λίγο. Τι γίνεται? Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τη Βουλή και βλέπουμε μία φαγωμάρα που δεν έχει καμία σχέση με την αποστολή της. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μαύρο τέλος σχετικά με το ΠΚΠ, με τους επιάρκους. Βλέπουμε φήμες ότι θα γίνουν σαρωτικές αλλαγές στην ΑΕΔΕ. Πράγματα τα οποία τα ακούμε καιρό και δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδευρίου, δεν ξέρω από πού πρέπει να ξεκινήσει και πού πρέπει να τελειώσει το φαύλο κύκλο αυτό της πολιτικής η χώρα.
0: Άμα δεν βρούμε το φαύλο κύκλο, δεν έχουμε μέλλον.
1: Φαύλος κύκλος είναι δυστυχώς όλη η χώρα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Μάλιστα. Το δυστύχημα είναι ότι κλιμακώνεται η ιστορία κάτω στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε επίσπευση των εκλογών, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να πάει μια κυβέρνηση με ένα 80 και ένα 90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί αν συνεχιστεί η ιστορία και ανέβει το βαρέλι πολύ υποψηλά, είναι βέβαιο ότι θα ανέβουν αυτομάτως οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Αλλά επειδή έχει και χειμώνας, μετά τον Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου ως γνωστόν, τα σπίτια βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης. Αν το πετρέλαιο είναι ένα 70, ένα 80 ή ένα 90, δεν ξέρω αν θα μπορεί να αντέξει μια κυβέρνηση να πάει όλο το χειμώνα με αυτή την ιστορία, την ακριβή τιμή, γιατί είναι πανάκριβα για τον πολίτη. Ο μόνος καταλήτης για να γίνουν εκλογές συντομότερα είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει στο μυαλό του Πρωθυπουργού, πέραν αυτού, εκλογικό ενδεχόμενο, γιατί είναι βολεμένος στην καρέκλα, δουλειές κάνει. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας έχει πρωθυπουργό επιχειρηματία, αλλά επιχειρηματία μόνο για την οικογένειά του, όχι για τη χώρα. Γιατί εγώ θέλω να είναι επιχειρηματία, να ξέρει από επιχειρήσεις και να είναι πολιτικός, αλλά επωφελία του ελληνικού λαού. Όχι να κονομάει η οικογένειά του, αυτός και η παρέα του, μαζί με τους κουμπάρους και συμπεθέρους του και τα φιλαράκια του και ο ελληνικός λαός να πεινάει. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τουλάχιστον τα φαντάζομαι εγώ. Και ο Τραμπ κάνει το ίδιο, αλλά ο Τραμπ τουλάχιστον στο επίπεδο ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου κερδίζουν οι Αμερικανοί, οι πετρελαιάδες θα μου πείτε, αλλά έχει και το φθηνό το πετρέλαιο και τη φθηνή θέρμανση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν είναι. Μήπως αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του πλανήτη όταν βλέπουμε ότι τη Βενεζουέλα την ξεχάσαμε, τους εκλεγμένους ηγέτες της που είναι φυλακή τους ξεχάσαμε, τη Ρωσία και την Ουκρανία την ξεχάσαμε και τώρα ασχολούμεθα με αυτή την ιστορία η οποία αντί να βλέπουμε φως ηρεμίας, βλέπουμε φως μεγάλης δυναμικής αρνητικής.
1: Πάντοτε πίσω από οποιαδήποτε εξέλιξη παρουσιάζονται στις τηλεοράσεις πρέπει ο πολίτης να σκεφτεί ποιο είναι το κίνητρο. Το κίνητρο ήταν ο έλεγχος των υδρογοναθράκων. Ο έλεγχος δηλαδή της κινήσεως του πλανήτη που είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα είναι απόδειξη αυτού που σας λέω. Ό,τι γίνεται στην Ουκρανία είναι απόδειξη αυτού που σας λέω. Οι πόροι, αυτό που λέμε χρήμα, όχι χρήμα με την έννοια του ρευστού, του χαρτιού, αλλά των πηγών ενέργειας, των πηγών μεταλλευμάτων, σπάνιων γεών κτλ. Πόλεμοι δεν γίνονται γιατί μάλωσα εγώ με τον Παπαζαφυρίου και πήραμε και πλακωθήκαμε στο ξύλο. Για να πλακωθούμε στο ξύλο, ως φυσικά πρόσωπα το κάνουμε γιατί είμαστε παλαβοί. Αλλά όταν έχουμε μέσα κράτη τα οποία εμπλέκονται, πρέπει να δούμε το κράτος που επιτίθεται ή που παρεμβαίνει, τι κερδίζει, τι χάνει.
0: Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε οι Αμερικάνοι δεν τα καταφέρουν και τόσο καλά εκεί με τους Πέρσες και κυκλοφορούν φήμες για τη χρήση άλλων όπλων.
1: Το έχουμε πει και σε άλλη επικοινωνία που είχαμε. Το Ιράν δεν είναι μια εύκολη χώρα. Η γεωγραφία τη βοηθάει πάρα πολύ. Τα πάντα είναι γεωγραφία, να ξέρετε. Τώρα γεωγραφία σημαίνει πού είναι μια χώρα στον πλανήτη, τι πόρους διαθέτει, τι μορφολογία εδάφους έχει και πώς μπορεί να αμυνθεί. Να δώσω ένα παράδειγμα, η Ελλάδα ως χώρα, η γεωγραφία της είναι ευνοϊκή, υπό την έννοια ότι είναι σε ένα χώρο πολύ σημαντικό. Όμως δεν είναι μια χώρα που μπορεί να αμυνθεί ευκόλως, στην Τουρκία μπορεί, αλλά δεν μπορεί να αμυνθεί σε μια υπηρετική εισβολή, γιατί έχει ευθεία γραμμή που ενώνεται 700 χιλιόμετρα. Από το Βόλο, λέω εγώ, μέχρι την Οικουμενίτσα ή μέχρι την Άρτα, την εποχή μας πέραμε τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Το Ιράν έχει ορεινούς όγκους δυτικά. Δεν μπορείς να κάνεις εισβολή. Έχει ερήμους.
0: Γι' αυτό λέμε μήπως χρησιμοποιήσουν άλλη μορφή πολέμου.
1: Αν φτάσουμε εκεί, να ξέρετε, πλέον ο πλανήτης πάει σε ένα παγκόσμιο πόλεμο.
0: Δεν μου λέτε τα πετρέλαια. Το Ιράν έχει πετρέλαια. Και συγχρόνως τα στενά του Ορμούζ είναι
1: θα. Δεν έχει μόνο τα πετρέλαια, γι' αυτό είπα γεωγραφία. Ελέγχει και την είσοδο, έξοδο.
0: Ακριβώς. Και συγχρόνως έχει τα στενά του Ορμούζ. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται η Αμερική και λέει, θα τα κάνω εγώ κουμάντο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όλες οι χώρες που διαθέτουν στενά και διόδους πληρώνουν διόδια. Είναι δεδομένο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η Τουρκία Η Τουρκία όταν περνάει ένα πλοίο από τα Δαρδανέλια πληρώνουν διόδια.
0: Ακριβώς.
1: Στην Τουρκία. Στον Παναμά το ίδιο, στο Σουέζ το ίδιο. Παντού πληρώνεις διόδια όταν θες να περάσεις από κάπου. Μόνο στην περιοχή του Ορμούς δεν υπάρχουν τα διόδια και θέλει να τα πάρει ο Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει να τα πάρει για να ελέγχει αυτός τη ροή του πετρελαίου, την ποσότητα. Πόσοι βγαίνει, πόσοι μπαίνει.
0: Άρα αλλάζει η λειτουργία του πλανήτη. Σιγά σιγά.
1: Σαφές αυτό που λέτε και είναι εύστοχο. Το θέμα είναι ότι αν οι Κινέζοι το επιτρέψουν αυτό, γιατί είναι γνωστό ότι η Κίνα δεν έχει ενεργειακούς πόρους, χρειάζεται τα πετρέλαια του Ιράν και εδώ παίζει ο απρόβλεπτος παράγοντας ενός παγκοσμίου πολέμου. Δεν ξέρω αν θα πάει μέχρι εκεί ο Τραμπ. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του. Αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι ότι είμαστε πάνω σε ένα ξηράφι.
0: Αλλά η Κίνα αρχίζει να εφαρμόζει τεχνολογία με πυρηνικές ενέργειες και τα λοιπά.
1: Ναι, προσπαθεί, έχετε απόλυτο δίκιο. Προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους πηγών ενέργειας. Δεν ξέρω αν προλάβει και τα καταφέρει τα επόμενα χρόνια. Πάντως το πετρέλαιο για το φυσικό αέριο είναι απαραίτητη ύλη για τη βιομηχανία, για την τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Άρα λοιπόν το Ιράν είναι το μήλον της έρηδος για το οποίο θα το ελέγξει. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα αφήσει η Ρωσία και η Κίνα εύκολα το Ιράν στα χέρια του Τραμπ, το ξέρει και ο Τραμπ αυτό. Δηλαδή εντάξει, να το να παίζει στα στενά του Ορμούς με την τιμή βολεύει και τους Ρώσους. Γιατί όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κερδίζουν και οι Ρώσοι. Αλλά το να τα καταλάβεις όπως έγινε στη Βενεζουέλα θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο και επικίνδυνο για την παγκόσμια.
0: Δεν μου λέτε γιατί καθυστερεί να γίνει ο ΠΚΕ να απορροφηθεί από τον ΑΕΔΕ.
1: Διότι πρέπει να ξεπληθούν όλα τα νομήματα, να φανούν ότι
0: είχαμε. Αυτό θα κάνει 10 χρόνια για να γίνει. Δεν ξέρετε την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που πολύ μπορώ να σας πω έτσι με σκέψη καλή και με οριμότητα είναι ότι το εξής. Έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Φαγώθηκαν δισεκατομμύρια, πληρώνουμε πρόστιμο και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι είναι αθώα. Ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, ότι καταλογίσαμε ευθύνες σε υπουργούς και μόνο το εσάς. Πληρώνουμε πρόστιμο.
0: Βεβαίως.
1: Χάθηκαν λεφτά.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι.
1: Να δεχτώ λοιπόν ότι οι υπουργοί δεν είναι υπεύθυνοι ότι έφαγαν τα λεφτά αυτοί. Δεν τα έφαγαν, παιδί μου. Ωραία. Αν δεν δεχτώ και αυτό, είναι σενάριο σκέψης.
0: Το δέχομαι κι εγώ.
1: Δεν είναι πολιτικοί προϊστάμενοι όμως ελέγχουν, δεν ελέγχουν το γίνεται
0: ελληνικά. Εδώ είναι το θέμα, σας διακόπτω πάλι. Οι προϊστάμενοι, η λέξη προϊστάμενος, η λέξη διευθυντής, έχει την έννοια ελέγχω αυτά που γίνεται κάτω από μένα και είμαι υποχρεωμένος να τα ελέγξω. Στο κράτος. Είναι μόνο βουλευτές και υπουργοί κατ' όνομα, δεν δίνουν σημασία από εκεί και πέρα.
1: Αυτό ακριβώς είναι η ευθύνη. Δεν υπάρχει ευθύνη, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνη στη χώρα μας. Δεν έχει τουλάχιστον και στον πολίτη δεν έχει εμπεδοθεί αυτή η αίσθηση, να ξέρετε. Και να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνετε εσείς, τρακαίνετε στον δρόμο και σας φταίει το δέντρο που ήταν δεξιά στο δέντρο, στο αυτό που τρέχετε. Τα τρακάρετε. Φταίει ο άλλος. Αλλά ειδικά με τους υπουργούς είναι δημόσιο κρίμα. Από τη στιγμή που χάθηκε το δημόσιο κρίμα, υπεύθυνος είναι ο υπουργός. Τελεία και παύλα. Και όταν οι 4 από τους 11 είναι υπόδικοι, δηλαδή ελέγχονται πλέον ξεκάθαρα και από τη δικαιοσύνη, υπάρχει θέμα. Τι αθώοι και αθώοι.
0: Μήπως κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει απόλυτη πολιτική εξάρτηση του ελληνικού λαού και του τρόπου που σκέπτεται από την πλήση του εγκεφάλου δεκαετιών μετά το θάνατο του Καποδίστρια.
1: Πριν 10 μέρες έκανα μια εκπομπή στο Μάκη στο ραδιόφωνο και είπα τι μου που ένα γέροντα Άγιο Όρος, τώρα θα πούμε κάποιοι τι είναι αυτά που λες. Όταν το ρώτησα τι φταίει για τη χώρα, γιατί κάνω διαλόγους, συζητάμε ώρες ατελείωτες, μου είπε ότι φταίνει οι πολίτες.
0: Οι πολίτες δεν ποιοι φταίνουν.
1: Ήταν ξεκάθαρος. Μου λέει, φταίνει οι πολίτες. Δεν φταίνει οι πολίτες. Οι πολιτικοί βρίσκουν και τα κάνουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, παροιμία λέει.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα στον ελληνικό λαό. Εσύ που ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Κάθε μέρα τρέχεις, δουλεύεις, αγωνίζεσαι να επιβιώσεις. Σε βόλεψαν ακόμα για να έχεις μια δουλειά, να παίρνεις 1000 ευρώ, 1500 και να επιβιώνεις καθημερινά. Αυτός που σε βόλεψε και που ξαφνικά παίξε εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχει δουλέψει, δεν σου φαίνεται περίεργο ότι αυτός έχει εκατομμύρια ευρώ, 15 κίνητα, 40 κίνητα και εσύ παλεύεις να επιβιώσεις επειδή σου δώσει μια καρέκλα για να σε βολέψουν. Δεν σου φαίνεται περίεργο όλο αυτό. Από κάπου τα βρήκε. Από πού τα βρήκε, όχι νόμιμα πάντως. Γιατί άμα ήταν νόμιμα θα τα βρίσκαμε όλοι. Όλοι θα είχαμε 40 κίνητα και 30 κίνητα και 50 κίνητα.
0: Ωραία, αλλά η λέξη δημοκρατία έχει πολλά εισαγωγικά
1: δεν
0: την Ελλάδα.
1: Δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Μα αυτό λέω κι εγώ.
1: Στην παρούσα φάση.
0: 41% μετατρέπεται με ενισχυμένη αναλογική, δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό λεξιλόγιο.
1: Ούτε αυτό είναι παράδειγμα, ξέρετε. Σε ένα λαό πεφωτισμένο εντός εισαγωγικών, στο μυαλό, με λογική, με κρίση, με σοφροσύνη, δεν θα δινόταν ποτέ σε ένα κόμμα. Ούτε καν 20% στην Νέα Δημοκρατία ή στον Τσίπρα ή στον Πασόκ που φτώχευσε τη χώρα και η πολιτική είναι πάμπλουτη. Δεν γίνεται να
0: φτώχευσε. Να που ο Τσίπρας πάλι είναι στην επιφάνεια.
1: Ο Τσίπρας είναι το μπαλόνι του συστήματος. Το φουσκώνει ο κ. Μελισανίδης, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Δαβρετιάδης. Είναι... Αυτοί δεν το κάνουν γιατί γουστάρουν το εισαγωγικό ή θέλουν τον Τσίπρα, να ξέρετε. Αυτοί θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Και νομίζουν ότι με τον Τσίπρα, τον οποίο τον έχουν υποχείριο, τον ελέγχουν, ότι μπορούν να ρίξουν το Μητσοτάκι και να φέρουν το δικό του για να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι λειτουργεί η διαπλοκή στη χώρα μας. Επιλέγει τον Παπαζαφυρίου μια ομάδα επιχειρηματιών και τον σπρώχνει, τον φουσκώνει, έχει κανάλια, έχει επιμερίδες και δεν θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα. Να δώσω λοιπόν τα συγκεκριμένα ερωτήματα στον ελληνικό λαό. Τσίπρας, πέρα από την προδοσία της Μακεδονίας, πέρα από τον έφια που δεν έκοψε, πέρα από τους μισθούς που έκοψε, τις συντάξεις που έκοψε, πέρα από όλα αυτά, τι δουλειά κάνει, που δουλεύει. Είναι από επιλογή άνεργος. Ένας τεμπελχανάς, ο οποίος θέλει να κυβερνήσει. Όπως και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι τεμπέληδες. Όταν λέω τεμπέληδες, κανονικά τεμπέληδες. Δεν δουλεύουν.
0: Γιατί τους, γιατί τους εκλέγει αυτούς ο ελληνικός λαός?
1: Γιατί νομίζω ότι.
0: Γιατί τρώει παραμύθι.
1: Αντί να είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού μας, είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση πολλές φορές ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας, των πολιτικών, των φυσικών προσώπων. Θέλουμε να γίνουμε και εμείς και αυτούς. Να μην δουλεύουν και να βγάζουν λεφτά. Έτσι μάθαμε. Οι νεοέλληνες, όχι οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι άλλο πράγμα. Το ξεκαθαρίζω.
0: Άλλο, ναι, ναι, οι Έλληνες όμως είναι ιστορία, ενώ οι Έλληνες είναι, είναι η ζωντανή πραγματικότητα.
1: Ο Έλληνας είναι η νοοτροπία και η ιστορία του και υπάρχουν Έλληνες που αγωνίζονται καθημερινά πραγματικά και αγαπούν την πατρίδα και υπάρχουν Έλληνες που είναι οι βολεψάκηδες. Όχι αδερφής, όχι αδερφέ. Ακούστε, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει, εφτάσεις με στη Βουλή. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα. Πείτε μου πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά τα 2 δις που χρειάζονται για 13ο και 14ο μισθό και συντάξεις που δεν τα βρείτε. Και δεν τολμάει ένας πολιτικός αρχηγός. Τσίπρας, έτσι μεγάλο ανάστημα. Ανδρουλάκης, υπέρ ελευθερίας αν θέλετε. Κάλα για την άλλη την κυρία που τη μια λέει Ελλάδα, την άλλη Ελλάδα δεν ασχοληθώ ποτέ. Πραγματικά κουράστηκα να ακούω ανοησίες. Μια απειλούν τα παιδιά μου, μια μου δίνουν λεφτά για να μην κάνω κόμμα. Μια το ένα, μια κλάμαση στη Λοράζ για να την ψηφίσω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πραγματικά δεν μπορώ. Με ανοησίες, με σοφούς και παλσόφους που δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει τίποτα και λέει ασυναρτησίες. Που προσπερνώ. Σέβομαι το ότι έχασε το παιδί της. Και εγώ έχασα το φίλο μου, αλλά δεν κλαίγομαι κάθε μέρα για να ψηφίσουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στην ουσία. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Και λέω, εγώ θα σας πω πού θα βρω τα λεφτά. Είναι εύκολο για μένα, πέρα από τα τεχνοκρατικά. Πόσα δισεκατομμύρια πληρώσαμε αποζημιώσεις σε έργα που δεν έγιναν στη χώρα. Στο μετρό Θεσσαλονίκης πληρώσαμε 700 εκατομμύρια παραπάνω γιατί οι υπουργοί με δόλο καθυστερούσαν τις συμβάσεις που υπέγραψαν με την εταιρεία να τις υλοποιήσουν. Όχι συμβάσεις έργου, χαρτιά, γραφειοκρατία. Όταν καθυστερεί λοιπόν ο εργολάβος πηγαίνει στα δικαστήρια και παίρνει αποζημίωση χωρίς να κάνει τίποτα. 700 εκατομμύρια. Πρώτο ποσό. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα έργα. ΦΟΑΚ, έτσι, Ε65. Ο Ε65 που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός φέτος, έργο 25 ετών, κόστος, προγραμματικό είχε 500 εκατομμύρια και μας κόστησε 2,12 δις. 1,700 εκατομμύρια.
0: Δικαιοσύνη δεν υπάρχει για αυτά τα θέματα.
1: Θα σας πω, μα σας είπα, καθυστερούν, έχουν υπογράψει ρήτρες, το κράτος, ο υπουργός, ο οποίος ο Κακομοίρης δεν ξέρει, ρε παιδί μου, γιατί καθυστερεί το έργο, αλλά όταν καθυστερεί πληρώνει ο Έλληνας. Πληρώσαμε, ακούστε το νούμερο, πάνω από 7 δισεκατομμύρια τα τελευταία 3 χρόνια σε αποζημιώσεις σε εργολάβους.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Μισό λεπτό. ΓΕΚ Τέρνα. Πήρε την Εγνατία Οδό. Όχι, είναι νούμερα αυτά που θα βρουν τα λεφτά, δεν θα τρώω εγώ με τους κολλητούς μου εργολάβους. Αυτοί τώρα δεν θα τρώνε τους κολλητούς εργολάβους. Εγνατία Οδός. Πηγαίνετε εσείς κύριε Παζαφυρίου, εγώ με το κράτος και κάνετε μια συμφωνία. Αγοράζετε το δρόμο. Την Εγνατία Οδό. Με ένα τίμημα ενός δις, το οποίο το έχετε πάρει με δάνειο βέβαια, έτσι, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τον αγοράζει τον δρόμο. Στη σύμβαση μέσα υπάρχει ένας όρος. Η ασφάλεια είναι εν δεύτερο. Ξαφνικά ο υπουργός, αφού αγοράζεται τον δρόμο εσείς, αλλάζει τον όρο ασφαλείας του δρόμου, τον κάνει 1/3. Τι κάνετε, ξέρετε, πάτε στα δικαστήρια και ζητάτε αποζημίωση. Τι θα πάρετε, άλλο ένα δις αποζημίωση, χωρίς να κάνει το παραμικρό.
0: Να σας διακόψω λίγο.
1: Γι' αυτό έχει κλείσει ο δρόμος. Εκεί στη Βέρεια, στα τούνελ, αγαπητέ μου κύριε Παζαφίλη.
0: Μήπως αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει ιστορία στην Ελλάδα, διότι εγώ θα σας πω ένα πολύ παλιό παράδειγμα.
1: Επάγγελμα έχει γίνει, κύριε Παζαφίλη. Λοιπόν, πώς λεφτά.
0: Για θυμηθείτε λίγο την ιστορία με την υποθαλάσσια σύραγγα που θα γινόταν κάτω από το Θερμαϊκό. Αφού έγινε ό,τι έγινε κτλ. Στο τέλος πήρανε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές αποζημίωση και τελείωσε η ιστορία.
1: 100 εκατομμύρια την πρώτη φορά και 80 την άλλη.
0: 180 εκατομμύρια. Τα οποία ήταν χρυσά τότε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί
1: να πάρει ο ελληνικός λαός τα λεφτά.
0: Άκρη, τα οποία τα τσεπώσανε χωρίς να κάνουν δουλειά. Λοιπόν.
1: Γιατί μου λένε που θα βρω μισθό και λεφτά. Σας λέω μερικά πράγματα. Υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν τα λεφτά, αρκεί να θες να μην τα δώσεις στους εργολάβους. Το είπαμε στη Βουλή εγώ αυτό. Τόλμησε κανείς πολιτικός αρχηγός να πει αυτά. Αφού τους τρέμουν τους εργολάβους όλοι. Η ΓΕΚ Τέρνα, Το ΝΑΤΟ, όλοι σου τρέμουνε. Το Μετιλινέο, ο οποίος για το ΒΟΑΚ παίρνει 700 εκατομμύρια αποζημίωση. Σας λέω νούμερα πραγματικά από το προϋπολογισμό του κατάστατος.
0: Αυτά δεν πρέπει να δημοσιεύονται.
1: Μα τα είπα στη Βουλή. Τι να κάνω.
0: Μισό λεπτό. Άλλο τι είπατε εσείς στη Βουλή και άλλο τα μέσα μαζί
1: σας. Για να μην δείξουν τώρα όταν εγώ ως Βελόπουλος διαφημίζω και δίνω περίπου 50 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια σε ένα κανάλι το χρόνο, θα βάλει εναντίον μου ρεπορτάζ.
0: Πολύ ωραία. Τότε τι σοή δημοκρατία έχουμε.
1: Δεν υπάρχει δημοκρατία. Το κοπεί. Η δημοκρατία θα γίνει όταν ο πολίτης γίνει στο μυαλό του.
0: Υπάρχει περίπτωση ο πολίτης να γίνει δημοκράτη στο μυαλό του.
1: Αν γίνει Έλληνας, ναι. Αν παραμείνει ο Έλληνας, όχι.
0: Ξέρετε καμιά χώρα εσείς το 50% των ψηφοφόρων να πάει να ψηφίσει?
1: Ξέρετε που έγινε η μεγαλύτερη κομπίνα στο ΒΟΑΚ, αγαπητέ μου κύριε Παπαζαφυρίου? Καθυστερούσε επίτηδες, κάποιοι τσιφλικάδες εκεί, δεν ξέρω αν και Ανδρουλάκης ήταν στο κόλπο, πήγαν αγοράσανε γύρω από το δρόμο από τα οικόπεδα, ξέρετε, τα στρέμματα κοψοχρονιά, και όταν υλοποιήθηκε το έργο με απανατριώσεις πήραν ένα σωρό λεφτά. Τι λέτε κύριε Παπαζαφυρίου τώρα? Τι λέτε? Τι μιλάμε για κομπιναδόρους κανονικούς, για κόζανόστα και μαφία? Ο ελληνικός λαός πεινάει.
0: Δεν μου λέτε.
1: Μιλάμε για τις εκατομμύρια. Ακούστε, θα τα πω τώρα γιατί πραγματικά μου δίνει την ευκαιρία και τα λέω. Γιατί λέω σε ένα ραδιό που τα ακούνε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ακούστε λίγο. Δεν λέμε για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Δεν είναι 10 δις, κύριε Παπαζαφυρίου, είναι 20 δις. Όλοι είναι 10 δις, είναι άσχετοι, είναι 20 δις. 20 δις είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. 20 δις είναι για 10 χρόνια, 13η σύνταξη, 14ος μισθός, 14ος και 14ος στη σύνταξη. Ποιο κοροϊδεύουν, ρε παιδιά? Αλλά τα δίνουν στους τραπεζίτες, στους εργολάβους και όχι στον πολίτη. Αλλά ο πολίτης, αν και ψηφίζει κάποιον που κλαίει στην τηλεόραση, κλαίει. Απειλούν εμένα, απειλούν το παιδί μου. Δηλαδή, αν απειλήσουν τη γυναίκα μου και το παιδί μου, θα πω το πω στην τηλεόραση.
0: Μια που είπατε για
1: τη σύγκρουση. Δέχθηκε σε κανάλι πανελλαδικό ότι πήγε συμβόλαιο εναντίον μου. Έκλαιγα εγώ στους δρόμους όταν με σκοτώσουν. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Έτσι θα κυβερνηθεί η Ελλάδα? Μπορεί να κυβερνηθεί η Ελλάδα με τον Τσίπρα που είναι εξαφανισμένο στις διακοπές, στις θάλασσες, στις Σαρδινίες, στις Κυκλάδες, στις Ταλαμιγούς? Δεν σώζεται η πατρίδα έτσι, παιδιά. Θέλει δουλειά. Εγώ δεν λέω να μην πας διακοπές, κύριε Παπαζαφυρίου. Θα πας. Άνθρωπος είσαι. Αλλά δούλεψε κιόλας λίγο. Βγάλε ένα ευρώ μεροκάματο. Το λέω ομά, έτσι αγοραία. Πας και το καταλάβουν οι Έλληνες.
0: Δεν μου λέτε. Εδώ μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι καταδικασμένη να ζει σε μια δημιουργία η οποία υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Δεν αλλάζει με τίποτα. Εμείς από εδώ παρακαλούμε το λαό να πάει να ψηφίσει όπως πήγε στην Τουρκία και στην Ουγγαρία στις πρόσφατες εκλογές, σε μεγάλο ποσοστό, και να στείλει το μήνυμα που πρέπει. Πώς μπορεί να πιστεί ο λαός ότι πρέπει να ψηφίσει όταν έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ την αποχή?
1: Κοιτάξτε, κάνουν τα πάντα οι κομματικά δολεμένοι, τα βαποράκια του συστήματος, αυτοί οι νεοδημοκράτες, οι φανατικοί, βλέπετε Ανεστίδης. Ο Ανεστίδης, το ξέρετε και ο Ανεστίδης εσείς?
0: Πώς δεν το ξέρω.
1: Μπράβο. Ο κύριος Ανεστής λοιπόν βγήκε σε ένα κανάλι και έκανε μια δήλωση. Μιλάμε για κομματική τύφλωση. Έκλαιγε και είχε δίκιο ο άνθρωπος αυτό ότι δεν έχει να φάει. Ότι του δεσμεύσαν τους λογαριασμούς, ότι πήγαν να του πείσουν το σπίτι, γιατί βρήκαν και καλά κάτι, ενώ δεν υπήρχε τίποτα, έτσι. Αθώος ήταν ο άνθρωπος, έτσι τουλάχιστον αποδείχθηκε. Και έκλαιγε. Ξέρετε με ποιον νόμο ήταν αυτή η απόφαση του Μητσοτάκη? Με τον νόμο του Σαμαρά. Και θα κατέβουμε τον Σαμαρά υποψήφιο.
0: Μάλιστα. Το είδα.
1: Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Αυτοί λοιπόν οι τύποι είναι η μεγαλύτερη ζημιά της χώρας, η συμπεριφορά τους. Βολεμένοι στο σύστημα, όταν ξεβολεύονται για λίγο φωνάζουν, διαμαρτύρονται, αλλά πάλι πηγαίνουν και κατεβαίνουν με αυτούς που βρίζουν. Π.χ. έλεγα τον αληφτήρας, πλεύση ελευθερίας. Ο άλλος ο Μόσχος από την Καστοριά έβριζε όλους τους γαλατοβιομηχάνους και έχει δίκιο ο άνθρωπος ότι κλέβουν τους κτηνοτρόφους με πολύ χαμηλή τιμή στο γάλα και κάνουν, λέει, τη φέτα 15 και 16 ευρώ, την πουλάνε πανάκριβα, λέει, σκροκέρδια. Μπαίνω στο site το δικό του, φέτα 15 ευρώ. Μ' ακούτε, κύριε?
0: Ναι.
1: Ο αριστερός, έτσι, του Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
1: Φέτα 15 ευρώ. Οι γαλακτοβιομηχανοί είναι κλέφτες.
0: Το χρήμα δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Υπάρχει το
1: κόμμα. Εγώ τα λέω, το θέμα να το καταλάβει ο ελληνικός λαός.
0: Υπάρχει το κόμμα χρήμα.
1: Είναι οι κακοί συνδικαλιστές αυτοί που είναι τα παπαράκια των κομμάτων.
0: Με τις δημοσκοπήσεις, γιατί κάνανε ορισμένα παιχνίδια εις βάρος σας τα ποσοστά και τώρα τελευταία αρχίζουν να τα διορθώνουν?
1: Κάθε 6 μήνες είναι η αντιβίωση του συστήματος εναντίον του Βελόπουλου, γιατί με θεωρώ μικρόβιο. Τους χαλάω τη μανέστρα. Ακούστε λίγο. Θα ξαναγίνει πάλι αυτό, ξέρετε. Μόλις βγει ο Σαμαράς, θα ξαναξούν πάλι τα ίδια παραμύθια. Ο Σαμαράς παίρνει τον Βελόπουλο, πέρα από δεν παίρνει την Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι 57%. Γελάω γιατί ξέρω τι κάνουν. Και επειδή ξέρω και τι κάνουν και επειδή είμαστε σταθερά στην πολιτική και έχουμε προτάσεις. Εγώ έχω έτοιμο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να χορτάσω ένα ψωμί, ρε παιδιά. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. 1.600-2.000 μισθός σύνταξη.
0: Το ολοκληρωμένο πρόβλημα θέλει και επιτελείο συνεργατών.
1: Ευτυχώς, από την αλήθεια, τελευταίους 6 μήνες εμφανίζονται οι βουλευτές μου στο Open που και που και σε κανένα άλλο κανάλι και βλέπετε και τον κύριο Βιλιάρντο, γνωστός οικονομολόγος, μου είπε, ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους της χώρας, ότι είναι ο μοναδικός, γιατί είχε γράψει και βιβλίο για την οικονομία, που ξέρει οικονομία μέσα στη Βουλή. Ο κύριος Φωτόπουλος, απίστευτος φωτοτεχνικός από τα μεγαλύτερα γραφεία στην Αθήνα, έχει, ξέρει οικονομικά. Έχουμε το πρόγραμμα και ο Παβάκης για τα εθνικά θέματα. Έχουμε άτομα. Υπάρχουν άτομα.
0: Ναι, γιατί κάθεται η πιάτσα και λέει ότι. Μισό λεπτό, ότι εσείς είστε αυτός ο οποίος θέλετε να βγαίνετε μόνο και όχι οι υπόλοιποι. Ενώ δεν τους βγάζει κανείς τους υπόλοιπους.
1: Σε έναν οργανισμό, ξέρετε.
0: Εγώ έδωσα την απάντησή μου.
1: Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς του συστήματος. Ας τους βγάλουν, τολμάνε, θα τους ξεφτελήσουν όλους. Δηλαδή έχουν καλύτερο κοινωνικό εκπρόσωπο τον κύριο Χίτα. Καλύτερο γνώση των αγροτικών για το πρωτογενή με τον κύριο Πούμπα. Δεν υπάρχει στον Νοικοκοινοπούλιο. Σας το λέω, δεν υπάρχει καλά ζωνία. Απλά δεν τους καλούν, γιατί αν βγουν αυτοί οι βουλευτές μπροστά μαζί με τα άλλα στελέχη μας, θα φανεί η ένδυα των υπολείπων. Και εκεί αντί για 13-14 που λέτε, δεν ξέρω πόσο μου λέτε ότι έχω, θα πάμε στο 25-30 και κινδυνεύει το σύστημα. Θα κινδυνεύει το σύστημα.
0: Εγώ
1: το πολλαπλώς να μας αφανίσουν, αλλά δεν μπορούν.
0: Δεν μου λέτε, αυτή η εκλογομανία που έχει αυτή η χώρα να αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας και να χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, ενώ η ημερομηνία εκλογών είναι ξεκαθαρισμένη σύμφωνα με τον νόμο, δεν πρέπει να σταματήσει αυτή τη χώρα.
1: Το έχω πει και στο πρόγραμμά μου ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, εκλογές θα γίνονται, πρέπει να γίνονται ανά 4 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι λέει το Σύνταγμα.
0: Υφωνώ
1: όμως
0: πολύ.
1: Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι του κύριου Πρωθυπουργού, μην μπερδεύεστε. Όλη η ιστορία είναι παιχνίδι του Πρωθυπουργού. Τι έκανε, άφησε να διαρρεύσει ότι θα γίνουν εκλογές, βιάστηκε ο Τσίπρας, βιάστηκε η άλλη κυρία, ανακοίνωσαν τα κόμματά τους. Και περιμένει τώρα Σαμαρά στη γωνία, τελευταία στιγμή με το που προκυρηθούν οι εκλογές, θα κάνει το δικό του κόμμα. Με
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και να τοποθετούμαστε. Γιατί εγώ θα πάω στα κανάλια. Θέλω να δούμε αυτοί που μας ακούνε. Ας μην συμφωνούν μαζί μου. Να μην ψηφίζουν Βελόπουλο. Ας δουν πώς μου συμπεριφέρονται εμένα ως πρόεδρο κόμματος οι δημοσιογράφοι και πώς συμπεριφέρονται στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Τα γνωρίζω.
1: Παναγίες είναι στους άλλους. Σε μένα βγαίνει ο Βεζεβούλα από μέσα τους.
0: Τα γνωρίζω.
1: Προσπαθούν να μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά επειδή αλεπού 100 ή 110 δεν γίνεται. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να τους απαντώ πάντα με επιχειρήματα και πολιτικά. Και νιώθω την ανάγκη να σας εμπιστευτώ κάτι πέρα από αυτό. Μητροπολίτης Φλωρίνης, δεν ντρέπεται. Δεν ντρέπεται να λέει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και τους βουλευτές αγγέλους της Αναστάσεως. Δεν ντρέπεται, δεν υπάρχει ερώνημα στην καλή Ελλάδα. Εσύ τι είπες. Τι είπες, ρε. Συγγνώμη και τώρα. Τι είπες, άνθρωπε μου.
0: Χρειάζονται αυτά για να γελάμε όμως.
1: Μητροπολίτη σε χώρα να λέει αγγέλους Αναστάσεως. Τι είσαι, ρε. Τοπική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας. Τι είσαι, μα δεν ντρεπόμαστε λίγο. Συγγνώμη για την ένταση. Το μισό σώμα μου ζει κόσμο τη Φλόρινα είναι. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Εσχρή συμπεριφορά. Εδώ βγήκε ο Μητροπολίτης Κερκύρας ο Νεκτάριος. Είπε 5 λέξεις για μένα. Α, δεν υποτιμώ ο Άγγελος Κυρίου, ο Άγγελος του Θεού, ο Αχάγγελος Μιχαήλ και Γαβρίλη. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Πού βρισκόμαστε, τι είναι η Εκκλησία.
0: Ευχαριστώ, να, κύριε Πρόεδρε.
1: Συγγνώμη για την ένταση.
0: Μια χαρά.
1: Θέλω, για μένα ο παπάς είναι Εκκλησία.
0: Η ένταση είναι το αντιβιωτικό αποκάλυψης της πραγματικότητος.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίε και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης!
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ας ασχοληθεί κανένας και με το τηλεφωνικό σύστημα στην Ελλάδα. Να παίρνουμε τηλέφωνα και να πέφτουν οι γραμμές. Οι ελέφαντες μιλάνε μεταξύ τους με κινητά τηλέφωνα στη ζούγκλα και δεν πέφτουν οι γραμμές. Η μόνη λύση είναι να κάνεις το κορόιδο. Να το ρίξεις να γίνεις ανέστητο στην Ελλάδα, γι' αυτό και ο κόσμος δεν δίνει σημασία. Να ανεστητοποιηθείς και να λες ας να κάνω ό,τι θέλουν. Αρκεί να περνάω εγώ καλά. Εκεί κάτι της Ελλάδα.

0: Θα καλημερίσω στο σημείο αυτό, μετά από πολλές προσπάθειες που κάναμε με τα σύγχρονα τηλέφωνα που έχουμε στην πολιτισμένη μας χώρα, τον γνωστό γιατρό, τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή, πανεπιστημιακό καθηγητή, την γραφέα, αθλητή, ιατρό κτλ. Καλημέρα, κύριε Σαλμά.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Γνωστό γιατρό, τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή, πανεπιστημιακό καθηγητή.

0: την άρση της ασυλίας σας και την κάνει συκοφαντική διαφήμιση με τον Γεωργιάδη. Τι είναι αυτό πάλι?
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, έχουμε πει, έχει ένα θέμα. Όταν πάει σε γάμο, θέλει να είναι ο γαμπρός. Όταν πάει σε βάφτιση, θέλει να είναι το μωρό. Και όταν πάει σε κηδεία, θέλει να είναι ο νεκρός. Τι να τον κάνουμε? Σε μια συνέντευξη 2,5 ωρών, εγώ στο Crete TV, αφιέρωσα 2 λεπτά και είπα: ξέρω πώς γίνονται διαγωνισμοί σε νοσοκομεία. Και του το έχω πει και το ίδιο στη Βουλή.
0: Και το ξέρετε καλύτερα από αυτό να πώς γίνεται. Πολύ καλύτερα από αυτό να. Γιατί είναι η δουλειά σας.
1: Αναθέσεις, σας το λέω και τώρα.
0: Γιατί είναι η δουλειά σας.
1: Στην πλειοψηφία τους με απευθείας αναθέσεις, με φωτογραφικούς διαγωνισμούς, πολλοί από τους οποίους αλλάζουν και συχνά ανάλογα με τον ανάδοχο που θέλουν να δώσουν τη δουλειά. Τελεία. Γι' αυτό θύχτηκε. Λέτε και είναι, παίρνει πάνω του όλους τους διοικητές και τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Καλώς. Στη Βουλή λοιπόν, είχα πει και κάτι άλλο στη συνέντευξη στον κύριο Σαχίνη στο Crete TV, ότι μαζί με τη μήνυση που ανακοίνωσε ότι θα κάνει, θα μου απαντήσει αν ζήταγε από φαρμακευτικές εταιρείες να μεσολαβούν, να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης ως αντάλλαγμα και να βγαίνει αυτός στην τηλεόραση, στα μέσα, στα site και στα ραδιόφωνα. Βεβαίως με αντάλλαγμα για να το κάνουν οι εταιρείες σημαίνει ότι κάτι αντάλλαγμα τους έχει κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Εγνώριζε και πίστευε ότι δεν θα το κάνει να πάει να κάνει μήνυση, γιατί ήξερα ότι είναι μπλεγμένος στην αμερικανική έρευνα της Νοβάρτης, για να τα ακούσει ο κόσμος τώρα, ήρθε η ώρα.
0: Η οποία είναι την οποία ζητάτε να ξανανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης.
1: Ναι, γιατί ήρθε η ώρα, γιατί δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Γεωργιάδη, που ήταν ο μόνος πολιτικός από τη Νέα Δημοκρατία που αναφέρονταν στην αμερικανική έρευνα, πριν μάθει εδώ η χώρα, για να μην λέει κανείς μετά σκευωρία. Ο Γεωργιάδης αναφέρονταν στην αμερικανική έρευνα από τους μάρτυρες τους πρώτους στην Αμερική, ότι έκανε αυτή τη δουλειά με την Νοβάρτης. Ζητούσε από τον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να χρηματοδοτεί μέσα ενημέρωσης ως αντάλλαγμα αποφάσεων που ευνοούσαν την Νοβάρτης. Αυτό είχαν πει οι μάρτυρες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν έκρυψα ποτέ ότι είχα γνώση της δικογραφίας της αρχικής, όπως και ο κύριος Γεωργιάδης είχε ενημερωθεί από τον δικηγόρο τότε, τον κύριο Σαράκη, ότι κάνουν έρευνα οι αμερικανικές αρχές. Τον κάλεσα στο τηλέφωνο το 2016 και του είπα: σε θέλω στο γραφείο. Ήρθε ο Άδωνης και του είπα: ξέρεις, είσαι εμπλεγμένος στην Αμερική, σε αναφέρουν ότι έκανες αυτό και αυτό. Μου λέει: όντως το έκανα, αλλά γιατί, πού είναι το κακό? Λέω: είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Τι, πού είναι το κακό? Είναι παθητική δωροδοκία. Εν πάση περιπτώσει, του λέω: αυτό θα το λύσεις εσύ. Και έτσι έφυγε ο Άδωνης. Προσέξτε τώρα. Να πάμε λίγο πίσω, να μιλήσουμε για πρώτη φορά. Είμαστε στο 2016. Ο δικηγόρος τότε, που αναλαμβάνει τους μάρτυρες, Σαράκης, προσπαθώντας να βρει στοιχεία για την έρευνα, βρίσκει δύο πολιτικούς, εμένα και τον Γεωργιάδη. Και μας ρωτάει αν ξέρουμε. Ο Γεωργιάδης του απάντησε: ό,τι σας λέω, τα έχει πει ο Σαράκης τώρα δημόσια. Ο Γεωργιάδης του απάντησε: πήγαινε βρες το Μανιαδάκη, τον επόμενο προστατευόμενο μάρτυρα. Αυτόν που αντάλλαζαν τώρα στα μηνύματα που θα σας πω. Και εγώ προτίμησα, εισέφερα τα πορίσματά μου στην αμερικανική έρευνα, στο δικηγορικό γραφείο για να τα συσχετίσουν με τα υπόλοιπα, και ενημέρωσα τη χώρα δίνοντας στοιχεία στο ΆΕ εφημερίδα τότε, το Δεκέμβριο του 2016, πριν πάνε οι μάρτυρες στην Αμερική, για να ανοίξει έρευνα στην Ελλάδα. Άρα άνοιξε από μένα. Γιατί άνοιξε από μένα? Γιατί εγώ δεν είχα να φοβηθώ τίποτα. Τι έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 2016, γνωρίζει πριν σκάσει εδώ η υπόθεση ότι οι αμερικανικές αρχές ερευνούν υπόθεση αθέμητων πρακτικών στις Νοβάρτης στην Ελλάδα. Το ενημερώνει πρώτα απ' όλα τον πρόεδρό του, τον κύριο Μητσοτάκη. Δήλωσε χτες ότι τον ενημέρωσε. Κρατήστε το αυτό. Και δευτερευόντως, ενημερώνει τη χώρα κάπου να πει να ξεκινήσει και εδώ έρευνα? Όχι βέβαια. Γιατί ήταν μπλεγμένος.
0: Μπορεί να ξανανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης.
1: Τέλεια. Φτάνουμε εκεί τώρα. Γιατί πρώτη φορά θα σας πω, σας λέω όλη την ιστορία. Μένει ένα ερώτημα τώρα, γιατί αφού είχε ενημερωθεί ο κύριος Μητσοτάκης και αυτός δεν ενημέρωσε τη χώρα. Κρατήστε το. Αυτά είναι καινούργια στοιχεία τώρα. Από αυτές τις ανοησίες που λέει ο Γεωργιάδης βγαίνουν και στοιχεία. Πάμε παρακάτω. Έρχονται εδώ μετά

0: κάποιοι άλλοι μάρτυρες και βεβαίως οι Πολάκηδες και όλοι αυτοί φτιάχνουν τη σκευωρία μπλέκοντας ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ μπλεγμένοι. Έτσι στην αμερικανική έρευνα. Ούτε Σαμαράς, ούτε άλλοι. Άλλοι ένας, δύο μπορεί να ήταν, από άλλο κόμμα δεν είναι δουλειά μου να το πω, ας το βρει η έρευνα. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν κατάλαβε ότι του έστελνα ένα μήνυμα, ότι κοίταξε πρέπει να καταλαβαίνεις ότι θα δημοσιοποιήσω ποια είναι η εταιρεία αφού δεν απαντάς. Γιατί δεν απαντούσε αν ζητούσε από φαρμακευτικές εταιρείες. Με ρωτούν πολύ καλά αφού τα είχες τα μηνύματα γιατί δεν τα έβγαζες. Πρέπει να πούμε ότι απαγορεύεται από το απόρριτο συνομιλιών να δημοσιεύσει κάποιος μηνύματα. Μόνο στην περίπτωση που ως υπερασπιστική γραμμή όταν έχεις μηνυθεί. Και ο κύριος Γεωργιάδης έκανε το λάθος από την επιπολαιότητά του και από την υπερασφάλεια που αισθάνεται από την εξουσία και έκανε τη μήνυση. Οπότε με απελευθέρωσε να δημοσιοποιήσω δύο από τα μηνύματα που έχω κι άλλα.
1: Άλιστα.
0: Το ένα μήνυμα ήταν ότι ναι, εγώ ζητούσα από το Φουρζή να δίνει χρήματα σε φαρμακευτικές, σε site και μέσα ενημέρωσης. Το παραδέχτηκε αυτό. Αυτό λέγεται διαπλοκή, κύριε Παπαζαφυρίου.
1: Αυτό που είπε ο Παύλος Πολάκης.
0: Άρα παραδέχτηκε ότι ήταν διαπλεκόμενος. Ναι. Δεύτερο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φουρζής, κοινοβάρτης, έδινε τα χρήματα και εκπληρούσε τα αιτήματα του κυρίου Γεωργιάδη στα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Γιατί? Αν ήταν ευχαριστημένος από τις αποφάσεις του, θα το έκανε. Αν είχε ευνοηθεί η Νοβάρτης. Αν δεν είχε ευνοηθεί, δεν θα το έκανε. Οι μάρτυρες λέγανε στην Αμερική ότι ο Γεωργιάδης αυτά τα έκανε ως υπουργός. Όμως, ο κύριος Γεωργιάδης λέει στο μήνυμα ότι εγώ το έκανα μετά το αίτημα. Και πάλι το ερώτημα τίθεται. Αν το κάνεις μετά και στο κάνει ο Φουρζής Νοβάρτης, τότε σημαίνει ότι τον είχες εξυπηρετήσει και ήταν ευχαριστημένος από σένα. Τελεία. Αυτό, μέχρι τώρα είχαμε τις καταθέσεις μαρτύρων για τις ευνοϊκές αποφάσεις του κυρίου Γεωργιάδη, που βάλω όλα τα καινούργια φάρμακα αμέσως, το μεγαλύτερο δώρο στις φαρμακευτικές εταιρείες, που ανέβασε μέσα σε δύο μήνες που ανέλαβε μετά από μένα όλα τα φάρμακα της Νοβάρτης και μια σειρά αποφάσεων που δεν είναι επί του παρόντος.
1: Δεν μου λέτε. Ο Παύλος...
0: Είχαμε τις ευνοϊκές αποφάσεις και με τα μηνύματα που έδωσα τώρα που εισέφερα, είναι καινούργια στοιχεία. Δένουμε και την παθητική δωροδοκία. Δένουμε και το ΑΚΑ.
1: Αλλά πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση.
0: Βεβαίως. Ακούστε τώρα τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε ότι ξέρετε αυτά τα μηνύματα υπήρχαν στη δικογραφία. Πρώτον, να βγει να τα δείξει.
1: Δεν μου λέτε.
0: Ακούστε,
1: παρακαλώ.
0: Αν θέλει να μην ανοίξει γι' αυτόν υπόθεση ξανά, να βγει και να δείξει τα μηνύματα αυτά που υπήρχαν στη δικογραφία, αφού την έχει τη δικογραφία.
1: Εσείς δεν την έχετε.
0: Ακούστε, εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχουν. Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να τα δείξει.
1: Α, λέει ότι μέσα στη δικογραφία υπάρχουν τα μηνύματα, μάλιστα.
0: Να σας πω γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί τα μηνύματα είναι του 2025 και 2026, οι δικογραφίες αρχιοθετήθηκαν το 2020.
1: Μάλιστα.
0: Τελεία. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν. Αλλά επειδή αυτός λέει ό,τι θέλει, να βγει να τα αποδείξει.
1: Ο κύριος Πολάκη.
0: Σύνδεται ένα σοβαρό θέμα. Για πρώτη φορά αποδεικνύεται διαπλοκή. Το ποινικό σκέλος θα το ελέγξουν αν θέλουν οι εισαγγελείς. Αλλά πολιτικά είναι αποδεδειγμένα διαπλεκόμενος και εσείς, ο μια αντιπολίτευση, ζήτησε την παρέτησή του ή την αποπομπή του.
1: Είσαστε και στο ίδιο κόμμα, ε.
0: Ακούστε. Εγώ δεν ήμουν στο ίδιο κόμμα, εγώ ήμουν σε ένα κόμμα που έφεραν έναν άνθρωπο που έβριζε το κόμμα.
1: Το θυμάμαι.
0: Άρα και ήρθε να κάνει καριέρα αυτό σε αυτό το κόμμα με κάποιους
1: ανθρώπους. Ναι, αλλά αυτοί που το φέραν αυτόν τον άνθρωπο που έβριζε το κόμμα και τα λοιπά, γιατί το φέρανε?
0: Αυτό να ρωτήσετε αυτούς που τους φέρανε, απλά όμως υπάρχει και ο κόσμος, ξέρετε, που... Έχει την ευθύνη του που τους βάζει στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά ο Στάλιν έλεγε, το λέω σε κάθε εκπομπή αυτό, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, ο κόσμος ξεχνάει.
0: Ναι. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για την αξιολόγηση του πολιτικού και δικαστικού συστήματος της χώρας με αφορμή αυτή την εξέλιξη.
1: Δεν μου λέτε, ο Παύλος Πολάκης έκανε μια δήλωση. Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζετε, τώρα που τα λέω ο Σαλμάς Μούγκα, τι εννοεί?
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα για να λέμε και για τον κύριο Πολάκη. Μην ανοίξω πάλι διάλογο, γιατί ξέρετε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, είναι μια απάντηση εδώ.
0: Και όντω δεν χαίρουν, ας πούμε, ιδιαίτερη σοβαρότητα από την κοινωνία.
1: Λοιπόν, να που εκλέγονται βουλευτέ όμω.
0: Εντάξει. Ο κύριο Πολάκη, καταρχά, είναι αυτό που είναι. Ένα. Δύο. Ο κύριο Πολάκη δεν έκανε απολύτω τίποτα, απλά ήταν μέρο τη σκευωρία. Τι είναι η σκευωρία? Που πήρανε και κάνανε, είχαν επαφή με τους προστατευόμενους μάρτυρες της Ελλάδας, έτσι, και όπως λέγανε και οι μάρτυρες εδώ, εμπλέκονταν και τους υποδείκνυαν και τι θα λένε. Λοιπόν, ας μην μιλάει αυτός, δεν έκανε καμιά ανακάλυψη, ούτε όταν ήταν υπουργός. Τελεία.
1: Κύριε Σαλμά, μήπως με το κύρος που έχετε, είστε γνωστός πολιτικός και γνωστός πολύ καλός γιατρός, μήπως θα έπρεπε να μην δίνετε σημασία σε αυτά τα πράγματα και να κρατήσετε την αξιοπρέπειά σας και να προχωρήσετε στις επόμενες πολιτικές σας κινήσεις?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαζαφυρίου. Απλά, ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί και οι δυο που αναφέρατε είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτό. Δηλαδή, αν δεν κάνανε κόντρα Πολάκης Γεωργιάδης επί 10 χρόνια, δεν τους ξέρει κανείς.
1: Και πώς αυτή τη στιγμή ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, ιστορικό κόμμα, βασίζεται στην έκφραση των απόψεων κατά 90% στις ασταμάτητες δηλώσεις που κάνει ο κ. Γεωργιάδης για τα πάντα, ενώ είναι μόνο υπουργός Υγείας?
0: Γιατί αν εξαιρέσει κανείς τον κύριο Βορύδη που εκπληρώνει ένα αντάλλαγμα που έγινε όπως έγινε η ψηφοφορία πέρυσι τέτοιο καιρό και τον καθάρισαν στη Βουλή, αυτό το πραξικόπημα που είχε γίνει τότε, θυμάστε?
1: Ναι, ναι.
0: Ψήφισαν διαπιστολική ψήφο οι βουλευτές και δεν τους άφησαν να πάνε στη Βουλή. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και τώρα βγάζει το αντάλλαγμα. Βγαίνει και υπερασπίζεται τον κύριο Μητσοτάκη και ο Άδωνης.
1: Ναι, αλλά η πολιτική εδώ πέρα, σύμφωνα με αυτά τα οποία συζητάμε, έχει μετατραπεί 100% σε επάγγελμα, όταν η δουλειά του πολιτικού είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις ενός λαού που επεδίωξε και τους ψήφισε να εκλεγούν για να τον εκπροσωπήσουν. Και εδώ βλέπουμε συνέχεια προσωπικά θέματα, προσωπικές αντεκλήσεις και καμία δήλωση σχετικά για προσφορά απέναντι στο λαό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν μπήκα στη Βουλή το 2000, πρόλαβα άλλα μεγέθη πολιτικής και πρέπει να σας πω κιόλας, αν ήμουν και πολύ μεγαλύτερος και είχα προλάβει και 20 χρόνια νεότερο, δηλαδή το 80, 85, 90, ήταν άλλα μεγέθη πολιτικής. Και μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1974, έβλεπε στα έδρανα της Βουλής Παπαλιγούρα, Παπακοσταντίνου, Μαύρο, Σίγλη, Ηλιού. Ήταν άλλο το επίπεδο της πολιτικής.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Κανελόπουλος, έτσι.
1: Δεν μου λέτε, εσείς θα πάτε με το Σαμαρά, από ό,τι λένε πληροφορίες?
0: Όχι, κύριε Παπαζαφυρίου, δεν έχω κάνει συζήτηση, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας το πω. Θα ήσασταν από τους πρώτους που θα το έλεγα. Και αυτό γιατί? Γιατί μέχρι και αυτή την ώρα με ενδιαφέρει να αναδείξω θέματα που έχουν προβληματίσει τον κόσμο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Όπως πρόσφατα σε μια συνέντευξή μου ανέδειξα με στοιχεία το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή αναγκάστηκα να πάω σε ένα μίνι μάρκετ και να παίρνω μερικά προϊόντα πόσο τα δίνει ο χοντρέμπορας στο μίνι μάρκετ και να πάρω τιμολόγια από τα ίδια προϊόντα από ένα σούπερ μάρκετ και έβλεπα ότι είναι 200% και 300%.
1: Ναι, κύριε Σαλμά, είναι δυνατόν να ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και να αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι η ακρίβεια είναι καθαρός σχέδιο κερδοσκοπίας, τεράστιας κερδοσκοπίας, για να μην παρεμβαίνει κανένας? Έχουμε ελεύθερη οικονομία, συμφωνώ. Αλλά η ελεύθερη οικονομία δεν δίνει το δικαίωμα να υπάρχει μια τρομερή κερδοσκοπία σε ένα λαό που το 50% πάσχει από το ποσό που έπρεπε να έχει για να ζει αξιοπρεπώς.
0: Τώρα ανοίγεται μια μεγάλη κουβέντα. Αυτοί που έχουν, ακούστε, για να φτάσει στην εξουσία πρέπει να περάσει από το στενό, από τη σκύλα και τη χάριβδη που λέγεται διαπλοκή. Πρέπει να περάσεις καταρχάς από τα κανάλια ενημέρωσης. Αν τα κανάλια ενημέρωσης σου κόψουν το δρόμο και δίνουν βήμα στον αντίλογο, εσύ θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να φτάσεις στην εξουσία. Συνεπώς, όχι εδώ στην Ελλάδα, παγκοσμίως γίνεται αυτό.
1: Παγκοσμίως γίνεται αυτό, να με συγχωρείτε. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αν γίνεται σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Αμερική και χώρες προηγμένες οι οποίες μπορεί να έχουν αυτά τα συστήματα, γιατί ο άνθρωπος μόνο στη γλώσσα διαφέρει, αλλά έχουν και προσφορά στις πατρίδες τους. Βλέπουμε χώρες προηγμένες σε ποικιλία θεμάτων. Και εδώ δεν βλέπουμε τίποτε που έχει σχέση με τη λέξη προηγμένος.
0: Δυστυχώς, οι όροι, ακούστε, εξουσία τι είναι. Είναι διαχείριση του χρήματος. Με τις αποφάσεις, με τη γνώση που έχεις πότε θα πάρεις την απόφαση, κουνάς τα χρηματιστήρια στον πλανήτη. Δέστε τώρα τι κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής.
1: Πολύ ωραία, το κάνει.
0: Κάθε απόφαση που ξέρει ότι θα πάρει, έτσι, αυτός που την ξέρει και όσοι την ξέρουν, κερδίσουν δισεκατομμύρια από
1: πολύ ωραία.
0: Μέσα σε ώρες.
1: Πολύ ωραία. Άρα, εμείς τι κάνουμε εδώ.
0: Ο κόσμος, ανέκαθεν οι κοινωνίες, οι πολίτες, επέλεγαν κάποιον αναγκαστικά. Αλλά η τράπουλα είναι σημαδεμένη. Σήμερα τα μεγέθη έχουν αυξηθεί. Κάποτε μιλούσαμε για έναν που έχει ένα δισεκατομμύριο. Και λέγαμε είναι 3 δισεκατομμυρίουχοι στην Ελλάδα, ή 4 ή 5. Τώρα οι δισεκατομμυρίουχοι στην Ελλάδα είναι εκατοντάδες.
1: Σωστόν.
0: Και έχουμε πολλοί δισεκατομμυριούχους τώρα πλέον.
1: Σωστόν, σωστόν.
0: Ενώ ο κόσμος παίρνει τον ίδιο μισθό, έτσι, και μάλιστα το εισόδημά του έχει αποδυναμωθεί.
1: Γιατί δεν αντιδρά. Είχαμε μια αντίδραση εκατομμυρίων για το θέμα της, της Λάρισας εκεί με το τρένο, αλλά δεν βλέπουμε καμία αντίδραση για το στομάχι του Έλληνα και τα προβλήματα τα οποία έχει η καθημερινή του διαβίωση.
0: Ξέρετε, η ταλαιπώρια για μια φορά δεν αφήνει περίσσευμα δύναμης να σκεφτείς ότι πρέπει να παραντιδράσεις. Το συνηθίζεις. Τι να κάνει ο άλλος τώρα. Πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, το πληρώνει 4 ευρώ ενώ το έχει αγοράσει μισό.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Που το ξέρω, μα του το είπαμε. Ωραία. Μια συνέντευξη στο militer.gr στον Μπάρι τον Καρβουνόπουλο. Είναι στο YouTube, μπορεί να τη δει κανείς. Μα μετά από αυτό μπορεί να πάει κάποιος και να υποδεχτεί και να χειροκροτάει τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Θεοδωρακάκο. Είναι απλό. Αφού αποδεικνύω σε αυτή τη συνέντευξη με στοιχεία, με τιμολόγια, πως ένα σούπερ μάρκετ αγοράζει 1 ευρώ το κέτσαπ, μια μουστάρδα, και το πουλάει 4.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτά τα πράγματα
0: δεν είναι θέμα, ακούστε, δεν είναι θέμα ούτε του πολέμου στην Ουκρανία ούτε στο Ιράν. Αφού ο Χονδρέμπορας το πουλάει 1, το δείχνουμε στο μπακάλι. Και αυτό το πουλάει το σούπερ μάρκετ 4.
1: Βάζουν μισό λεπτό, βάζουν ενδιάμεση εταιρεία. Η ενδιάμεση εταιρεία το αγοράζει 2.
0: Για να μην το βάλουν, δεν του ελέγχει κανένα.
1: Ακριβώς.
0: Και 300% κέρδος να δείξει, η φορολογία είναι 22%.
1: Πολύ ωραία. Στη Γαλλία όμως ο πρώην πρόεδρος πήγε φυλακή. Στην Αμερική ένας διάσημος γερουσιαστής είναι φυλακή. Στην Νότια Κορέα είναι φυλακή πρόεδρος. Σε πολλές χώρες είναι φυλακές διάφοροι ηγέτες. Εδώ δεν ακουμπάνε κανέναν. Και όλα πάνε καλά. Και ο κόσμος τι ρόλο παίζει.
0: Γιατί οι χώρες αυτές, όπως και να το κάνεις, έχουν θεσμούς.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν κράτος δικαίου. Και μπορεί κάποιος να κάνει πολιτικός αυτά που μπορεί να κάνουν όλοι οι πολιτικοί, αλλά υπάρχει και ένα όριο και υπάρχει και ένα κρίσιμο σημείο που μετά από αυτό η δικαιοσύνη αναλαμβάνει. Εδώ έχουν ελέγξει και τη δικαιοσύνη. Είναι καθαρό, πώς σας το πω, είναι δεδομένο.
1: Κύριε Σαλμά, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετήσω και θέλω να μου πείτε να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και τα λέμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διώρε.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.